0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Δεν ξέρω άνθρωπο που δεν του έχει έρθει στο κινητό ή στο mail ή οπουδήποτε ένα μήνυμα για απάτη.
2: Σου λέει ότι ένας πέντε Έλληνες έχει εξαπατηθεί τουλάχιστον τρεις φορές.
1: Δεν μου ήρθε μία κλήση από την τροχέα για παράνομο παρκάρισμα. Όχι τώρα που οι κλήσεις είναι ψηφιακές,
2: ναι.
1: Πιο παλιά. Και παίρνω τη λογίστρια και θέλω να σου πω, μου ήρθε ένα χαρτί από την εφορία που είναι μία κλήση. Σκάμινε, μου λέει, όχι, είναι κλήση.
2: Δεν μου έρχονται εμένα. Έχετε αποσυνδεθεί από το λογαριασμό σας στο Netflix. Πατήστε εδώ και λέω, αϊ καλέ, που δεν μου ήρθε εμένα για το Netflix.
1: Που έχω ιδρύσει το Netflix.
2: Με τα λεφτά μου το Netflix έχει κάνει καριέρα.
1: Είναι δικό μου, είμαι το Netflix.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας πεζοπόρος που αγνοούνταν για 24 ώρες αγνόησε επανειλημμένες κλήσεις από σωστικά συνεργεία επειδή προέρχονταν από άγνωστο αριθμό. Ο άντρας χάθηκε και η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Κομιτείας Λέικ ανέφερε ότι οι ομάδες ξεκίνησαν την αναζήτηση την επόμενη μέρα χωρίς αρχικά να καταφέρουν να τον εντοπίσουν, γιατί ο ανόητος περπατούσε, είχε χαθεί και δεν σηκώνει και τηλέφωνα.
2: Μα αυτό εντάξει, αυτό μου φαίνεται λίγο ηλικιότητα, ρε παιδί μου, να έχει χαθεί και να μην σηκώνει το τηλέφωνο. Κοίτα, αν είσαι και χαμένος μέσα σε ένα δάσος τώρα εκεί πέρα στο βουνό, λες άμα το σηκώσει.
1: Βουνό καλέ, σε βουνό πάνω στην Ξεραίλα, στο Καρκαίλι.
2: Άμα το σηκώσει κάποιο και έρθει και με βρει και με κλέψει.
1: Τι να σε κλέψει, θα σε φάνε τα όρνεα. Είναι δυνατόν.
2: Καλύτερα να με φάνε τα όρνια παρά να σηκώσω άγνωστο αριθμό. Δεν μπορώ. Αργύρι μου, στρεσάρομαι πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Down we go.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 92,9.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1980 και με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
1: Η Amy Winehouse, μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης soul, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1983.
0: 1984 και πραγματοποιούνται τα πρώτα MTV Video Music Awards. Τα παρουσίασαν η Betty Midler και ο Dan Aykroyd, εγγενιάζοντας ένα θεσμό που χάρισε μερικές από τις πιο viral στιγμές της μουσικής ιστορίας.
1: Το 1985 η θρυλική κομική σειρά The Golden Girls, ή όπως τα μάθαμε στην ελληνική τηλεόραση, τα Χρυσά Κορίτσια, έκανε πρεμιέρα στο NBC και έγινε μία από τις πιο βραβευμένες κωμωδίες όλων των εποχών.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτερούλα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και φυσικά είμαστε και σήμερα εδώ στις θέσεις μας, μπροστά στο μικρόφωνο του Κις, για να σας κρατήσουμε παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και φυσικά μια υπέροχη εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για να υποδεχτούμε τη βδομαδούλα.
1: Και τη βδομάδα θα είναι αυτή.
0: Τι κίνηση ήταν αυτή, Παναγία μου.
1: 10 λεπτά άργησες, Αργύρη, και πραγματικά νομίζω ότι βίωσες όλο το, το θυμό μου.
0: Πραγματικά με 10 λεπτά καθυστέρηση είχε η Κηφισίας ήταν, μιλάμε, ενώ και είναι το μεσημέρι.
1: Εγώ σφαίρα. Ήρθα εδώ σαν τον άνεμο, ούτε που το κατάλαβα.
0: Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε σήμερα. Πού έκλεισε σχολείο για ψήλου πίδημα.
1: Τι είναι τα ζευγάρια Ντίνξ.
0: Εσείς νιώθετε φθινοπορεινή ατονία.
1: Μόνιμα τη νιώθω. Γιατί οι μαύρες γάτες είναι ιδανικά κατοικίδια για κάθε οικογένεια.
0: Φυσικά μαθαίνουμε τα πάντα για τη μεγάλη πρεμιέρα που έγινε το Σάββατο, τη μεγάλη επιστροφή τη Σελήν Διόν στο Παρίσι.
1: Και παίζουμε και Kiss Back to School που κερδίζεται δωρεπιταγές από τα public αξίας 50 ευρώ.
0: 6942-929-929, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας για να ξεκινήσετε να στέλνετε ό,τι σας έκανε εντύπωση το Σαββατοκύριακο, τις καλημέρες σας, τα γεια σας, τα τι κάνετε.
1: Και
0: ξέρετε
1: τώρα
0: εσείς.
1: Επίσημα.
0: Έτσι, τα
1: ξεκινήσανε τα σχολεία, τα μικρά πλασματάκια θα πηγαίνουνε.
0: Και τα μεγάλα.
1: Και τα μεγάλα.
0: Όλα τα πλασματάκια σήμερα πάνε σχολείο. Τέρμα οι αγιασμοί, τέρμα όλα. Καλή αρχή να έχουμε, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Φτιάξτε καφεδάκι, εδώ είμαστε. Έχουμε να πούμε πολλά.

0: Die With A Smile ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. 8 λεπτά μετά τις 7. Καλέ, η Γκάγκα γέννησε.
1: Καλέ που γέννησε και δεν μάθαμε τίποτα. Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο να μου πει I'm pregnant, Zoe, κάμε, βάφτισε my baby.
0: 9 μήνες έγκυος, γέννησε και βγήκε ωραιότατη βόλτα στους δρόμους με το μωρό στο γέννη.
1: Και δεν πήρε κανείς.
0: Και είναι η Lady Gaga, δηλαδή. Τι να πω, να είναι καλά η γυναίκα να τη ζήσει το παιδάκι.
1: Αχ, μακάρι, γιατί και εκείνη πέρασε πολλά θέματα υγείας. Και για να ξαναβγεί στη σκηνή να τραγουδήσει, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: και εκείνη με φρικτούς πόνους.
0: Απίστευτο έτσι. Μα είναι φοβερό, ρε παιδί μου, να είσαι Lady Gaga και να μην πάρει χαμπάρι κανείς.
1: Φανταστικό.
0: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί, για τη ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, το αγγελάκι σας είναι εδώ για να σας πει και σήμερα τι θα γίνει. Το αγγελάκι σας βλακίες σας είπε για το Σαββατοκύριακο. Υγρασία είχαμε τελικά, ούτε βροχή, ούτε
1: βλακίες,
0: τίποτα.
1: Έβρεξε βόρεια. Μιλήσαμε για όλη την Ελλάδα, ότι τοπικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κακοκαιρίες.
0: Εγώ δεν πήρα χαμπάρι.
1: Κι όμως, όχι.
0: Αλήθεια.
1: Στη Θεσσαλονίκη καλά έβρεξε.
0: Εντάξει,
1: γενικότερα είχε κακοκαιρίες σε όλη την Ελλάδα, όχι στην Αθήνα.
0: Την
1: γλιτώσαμε.
0: Απλά έλεγε και στην Αθήνα.
1: Πρώτη φορά σε υποστηρίζω και εσύ κάθεσαι και τώρα και προσπαθεί να το γυρίσει πίσω.
0: Πήγα να αναλάβω τις ευθύνες μου.
1: Μα δεν ήταν οι ευθύνες σου. Πρώτη φορά είπες κάτι σωστό.
0: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Στην Αθήνα, σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε με πιο δροσερό καιρό και θερμοκρασία γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου τώρα το πρωί. Μέσα στη μέρα θα έχουμε εναλλαγές ήλιου και συννεφιάς, με τον υδράργυρο να φτάνει περίπου στους 28 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πέσαμε επιτέλους.
0: Πέσαμε λίγο. Γενικά, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες μερούλες. Ας το απολαύσουμε.
1: Αισθητή και η επιστροφή στα σχολεία από τους μικρούς μαθητές, έτσι. Στον Κηφισό αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Ο κόμβος μεταμόρφωσης πάνω έχει αρκετή κινησούλα και μάλιστα στην έξοδο προς Πειραιά έχει κίνηση αρκετή. Να σας πω επίσης ότι έχει κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαρεμαγκά. Γενικά έχει κινησούλα τώρα το πρωί. Μάλιστα, κάντε λίγη υπομονή.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, έτσι. Γιορτάζουν οι Σταυρούλες,
1: ναι.
0: Οι Σταύροι. Είναι μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Και να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα, λόγω της γιορτής του Σταυρού, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία, γιατί είναι κλειστά.
1: Πρέπει να το ψάξω αυτό. Να ξέρεις επίσης ότι έχει και στάσεις εργασίας μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.
0: Okay.
1: Θα σου πω πολύ αμέσως. Από την ΟΛΜΕ έχει στάσεις εργασίας.
0: Για να καλύψει συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς που αντιτίθενται στις υποχρεωτικές υπερορίες. Έχει να κάνει με τα δικά τους τα συνδικαλιστικά όλο αυτό.
1: Bye bye bye από NSYNC για να πιεις μια γουλιά καφέ και να την πιω κι εγώ μαζί σου.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Η μέρα συνεχίζεται λοιπόν με 90's του Ναροπητυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Δευτερούλα 14 Σεπτεμβρίου και ένα υπέροχο ξημέρωμα έτσι προβάλλει από το παράθυρο του Kiss. Αν έχετε ξυπνήσει, ρίχτε μια ματιά από το παράθυρό σας.
1: Έχει
0: έτσι,
1: πολύ ωραία σύννεφα και πολύ ωραία σκάει ο ήλιος μέσα από τα σύννεφα.
0: Να σου πω κάτι, μετά νιώσα σήμερα που πήρα κρύο καφέ. Ζεστό ήθελα να πάρω. Έτσι να πώς ήταν η διαφήμιση που έβγαινε η άχνα.
1: Πας και κάψεις τη γλώσσα σου και ηρεμήσουμε.
0: Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε για ήχους. Και θέλω και τη βοήθειά σας και τη συμβολή σας.
1: Το ASMR το ξέρετε?
0: Ναι.
1: ASMR.
0: Φυσικά, έχει να κάνει με τις γεύσεις αυτό. Και με τους ήχους.
1: Με τους ήχους έχει να κάνει, ναι, κατά κύριο λόγο. Απλά τρώνε και ο ήχος που τρως και καλά υποτίθεται ότι αρέσει πάρα πολύ και διεγείρει τον εγκέφαλο.
0: Ακριβώς. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ήχους που διεγείρουν τον εγκέφαλο και θέλω να μας στείλετε στο Viber 6942-929-929. Ποιος ήχος είναι αυτός που μπορεί να σας χαλαρώσει? Ποιος ήχος είναι αυτός που μπορεί να σας πάρει όλη την ένταση? Γιατί οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι ορισμένοι φυσικοί ήχοι προκαλούν σταθερά συναισθήματα ηρεμίας, άνεσης, συγκέντρωσης και ευχαρίστησης, επειδή ο εγκέφαλός μας έχει εξελιχθεί να ανταποκρίνεται θετικά σε αυτούς. Είτε πρόκειται για τη βροχή, τα κύματα του ωκεανού, το τζάκι έτσι που τρίζουν τα ξυλάκια εκεί πέρα, το γουργούρισμα της γάτας ή τον ήχο του πληκτρολογίου. Κάποιοι ήχοι λοιπόν αγγίζουν κάτι βαθιά μέσα μας, πολύ δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Εσείς ποιο ήχο προτιμάτε? Για στείλτε 6942-929-929.
1: Λοιπόν,
0: να μιλήσουμε έτσι για τους πιο κλασικούς, ρε παιδί μου, αγαπημένους ήχους. Ας πούμε η βροχή σε στέγη από παράθυρο.
1: Ακούστε το, περίμενε.
0: Εγώ αυτό το ακούω. Αυτό είναι ήχος σε τέντα. Δεν είναι σε στέγη, γιατί στέγη έχω σπίτι μου και τον ήχο τον ακούω τη βροχή στη στέγη. Αυτό είναι ήχο στην τέντα. Να είμαι στο μπαλκόνι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και αυτό είναι χαλαρωτικό. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ακούστε λίγα. Και εγώ όταν ακούω αυτό τον ήχο και μυρίζω και τη μυρωδιά τη βροχή, είναι φανταστικό.
0: Έτσι. Θες να πάρεις την ομπρέλα σου να βγεις να περπατήσεις. Ή και χωρίς ομπρέλα.
1: Χωρίς ομπρέλα. Το έχω κάνει άπειρες φορές. Μετά είναι τα κύματα του ωκεανού.
0: Έτσι μιμούνται το ρυθμό της αναπνοής ενός απόλυτα χαλαρωμένου σώματος. Ο εγκεφαλός ακούει αυτό το ρυθμό και τον ερμηνεύει ως σήμα ότι όλα είναι ασφαλή, απενεργοποιώντας το σύστημα ανίχνευσης απειλών. Θέλω να σας πω ότι για πολλά χρόνια κοιμόμουν με αυτό τον ήχο.
1: Τον είχε, τον βάζεις σε MP3 και το άκουγες?
0: Υπάρχει στο YouTube για να κοιμηθείς όλη νύχτα.
1: 10 ώρες. Εμένα ο αγαπημένος μου είναι αυτός.
0: Γουργούρισμα γατούλας.
1: Ναι, μιμούνται τα γουργούρισμα της γάτας. Δονείται ακριβώς εκείνο το εύρος συγχρονιτήτων που χρησιμοποιεί η ανθρώπινη ιατρική για την επούλωση των οστών και την αποκατάσταση των ιστών.
0: Και ειδικά ρε παιδάκι μου, όταν είναι και ακουμπισμένο εδώ στο θώρακα, στο στήθος το γατάκι, νιώθεις και τους παλμούς.
1: Αχ ναι, και το μυρίζεις κιόλας που είναι ζεστό. Περπάτημα πάνω στο χιόνι.
0: Αυτό με ανατριχιάζει εμένα.
1: Τρελαίνομαι.
0: Με τι?
1: Τρελαίνομαι με αυτόν τον ήχο.
0: Τι σου δημιουργεί?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω το χέρι. Και το κάνω και με τα χέρια μου για να το ακούσω. Δεν είναι ανάγκη να. Είναι ικανοποιητικός επειδή είναι ακουστικά τέλειος. Ταιριάζει ακριβώς με αυτό που περίμενε ο εγκέφαλός σου.
0: Όχι, ο επόμενος είναι ο αγαπημένος μου εμένα που είναι πραγματικά παρέα. Η φωτιά στο τζάκι. Και στη φουφού του Καστανά.
1: Καλέ.
0: Στάχτη να γίνει σατανά.
1: Εγώ περιμένω πώς και πώς να έρθει λίγο χειμώνας. Μπας και, και ανάψω τζάκι. Με το που απέσει λίγο η θερμοκρασία θα έχω ανάψει τζάκι, να το ξέρεις αυτό.
0: Έχουν πει ότι φέτος το χειμώνα κάπως είναι με τα ημερομήνια. Όντως θα ζήσουμε ωραίες θερμοκρασίες χειμωνιάτικες και θα είναι και λευκά Χριστούγεννα, λέει. Για να δούμε. Να ανάψουμε και ένα τζάκι να ακούσουμε τη φουφού.
1: Και τέλος, Αργύρη. Ο ήχος από το πληκτρολόγιο.
0: Μπορώ να τρελαθώ.
1: Το σώμα σου λαμβάνει άμεση επιβεβαίωση και οι ψυχολόγοι διαπιστώνουν ότι αυτή η άμεση ανατροφοδότηση μειώνει την πνευματική προσπάθεια και οδηγεί τον εγκέφαλο σε κατάσταση βαθιάς συγκέντρωσης.
0: Εγώ τον βάζω στην ίδια συνωμοταξία με το μάσημα.
1: Α, αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Με εκνευρίζει πάρα πολύ.
1: Έτσι ακούγεται και το χιόνι όμως.
0: Όχι, όχι. Έτσι είναι τα περιστέρια. Λοιπόν, για στείλτε μας το Viber εσείς. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήχος και ποιος είναι αυτός που πραγματικά σας χαλαρώνει? 6942-929-929. Και βέβαια πάμε για πρώτη καλημέρα σιγά σιγά.
1: Ναι, 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα γιατί σας έχουμε πολύ σημαντικό δώρο.
0: Δώρο επιταγή, φαγάκι.
1: Φαγητάρα.
0: Ναπολιτίβο.
1: Ναπολιτίβο, 30 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε να απολαύσετε την ναπολιτάνικη κουζίνα σας δίπλα στη Μαρίνα Φλίσβου εκεί πέρα τώρα που έχει και καλό καιρό ακόμη.
0: Και τώρα μπρος γρήγορα να πάρει φωτιά το πληκτρολόγιο για να καλέσετε στο 2-10-80-50.000 να πούμε πρώτη καλημέρα και τα νέα της εβδομάδας, παιδιά.
1: Και να μας πείτε και τον αγαπημένο σας ήχο.
0: Να μας πει και τον αγαπημένο σας ήχο και να μας πάρει και μια σταυρούλα. Ωραία θα ήταν. Ή ένα σταύρο.
1: Τι ωραία. Ένα σταύρακα θέλω.
0: Ένα σταύρακα.
1: Από μένα καφενείο.
0: 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν συμβαίνουν τα καλύτερα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και λέει καλημέρα ο φίλος μας ο Άγγελος στο Viber. Ο μόνος ήχος που με ηρεμούσε και με ηρεμεί είναι ο ήχος που κάνει το μηχάνημα που μετράει τα λεφτά. Ειδικά είναι στο σαλόνι μου.
1: Αν το έχω εγώ αυτό στο σαλόνι μου δεν θα τα έχω ποτέ να δουλεύει. Πάμε να πούμε πρώτη καλημέρα.
0: Φύγαμε.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα λοιπόν, θα πούμε με τον Γιώργο, που ο Γιώργος όμως δεν είναι μόνος του, είναι με παρέα και πάει στη δουλειά. Καλημέρα Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ποιος άλλος είναι μαζί σου, να ακούσω.
4: Βίκη λέγομαι.
0: Ο Γιώργος και η Βίκη λοιπόν. Καλημέρα παιδιά.
3: Τι κάνε... Καλημέρα.
0: Εσάς ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήχος, τι σας ηρεμεί?
3: Μας αρέσει πολύ ο ήχος της βροχής.
4: Και
0: η μυρωδιά.
3: Ναι.
0: Αχ, ο ήχος της βροχής και της μυρωδιάς. Να σας πω, όταν, ο ήχος που πέφτει στην τέντα ή στη σκεπή. Έχει σημασία.
3: Περισσότερο στη σκεπή.
4: Και εγώ σκεπή θα έλεγα.
0: Βέβαια, τη σκεπή ρε παιδιά. Λοιπόν, να σας πω, έτσι παρεάκι που είστε και φίλοι, φαντάζομαι και στη ζωή, ε.
4: Ναι,
0: ζευγάρι. Τέλεια.
1: Αχ, τι ωραία, πάει ζευγάρι στη δουλειά μαζί.
0: Τέλεια. Α, ζευγάρι, ναι.
1: Ναι, εμείς γιατί πάμε μαζί σαν τους μπακούφιδες.
0: Γιατί... γιατί είμαστε τέλειοι άνθρωποι.
1: Πείτε μας το μυστικό, βρε παιδιά, για να βρούμε και εμείς το ζευγάρι μας να πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά. Μην βλέπω τη φάτσα του κάθε πρωί.
4: Εμείς δουλεύαμε μαζί πάντως.
3: Έτσι ξεκινήσαμε.
0: Α, στη δουλειά.
1: Έλα, Παναγία μου.
3: Ναι.
0: Καλή, αυτά είναι τα ωραία. Για πείτε, πόσο καιρό είστε μαζί?
3: 3 χρόνια.
0: Θα τρελαθώ.
3: Και τώρα ένα μήνα.
0: 3 χρόνια και ένα μήνα και μετράνε ακόμα. Ναι.
1: Εμείς, Παναγία μου, ελπίζω...
4: Ξεκινήσαμε στην ίδια δουλειά.
0: Ναι.
4: Και μετά φύγαμε και ξανά είμαστε στην ίδια δουλειά. Μαζί. Α,
0: και εγώ με τη ζωή κάπως έτσι. Πριν 3 χρόνια και 4 μήνες γνωριστήκαμε. Ήτανε, θυμάμαι, ένα πρωί το Απρίλη. Κοντά στη Ροδαβή. Βγήκα να πάρω αέρα στην ανθισμένη γη και μην βρήκα αυτή εδώ.
1: Μη με βρει Παναγία μου τέτοιο κακό και τα φτιάξουμε τον Αργύρι Αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Όπως είστε, πάτε κατευθείαν για ένα γεύμα φανταστικό στα Ναπολιτίβο. Δωρεπιταγή για εσάς 30 ευρώ. Να πάτε έτσι να φάτε, να περάσετε καλά και έτσι να πιείτε και στην υγειά μας έτσι ένα αναψυκτικό που λέει ο λόγος.
3: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέλια μου. Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
5: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
6: Είστε καταπληκτικοί.
5: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
6: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is...

0: Ασταμάτητη τραγουδάει η Σία εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς. Και είμαστε και εμείς ασταμάτητοι. Η γλώσσα μας σήμερα πάει ροδάνη.
1: Για συγκράτητη.
0: Εδώ στο Breakfast Show. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα πάμε σε ένα σύντομο break. Αλλά πριν το σύντομο break θα παίξουμε.
1: Μετά το σύντομο break. Ναι, τέλειο.
0: Θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Αλλά και θα μάθουμε γιατί ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στο Ready. Εδώ στο δικό μας Ready.
0: Στο δικό μας Ready.
1: Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε. Σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα. Ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε. Σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα. Ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
2: 92,9 Kiss.

0: right by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep.
1: Εδώ στο ερωτική 92,9 λοιπόν, ακούτε το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Είμαι η Ζώε Φρέν.
1: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας κανονικότατα και θα μιλήσουμε τώρα για τους ψυχολόγους που συμφωνούν σε κάτι που η αλήθεια είναι ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα και εσείς οι γονείς που μας ακούτε τώρα και πάτε τα παιδάκια στο σχολείο, ανοίξτε τα αυτιά σας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε. Οι γονείς λοιπόν που βάζουν τις ζωγραφιές των παιδιών τους στο ψυγείο ενισχύουν όχι μόνο τη μάθηση αλλά και την αυτοεκτίμησή τους.
2: Αργύρη, να ξέρεις ότι εγώ που ζωγραφίζω και κάνω τις πάπιες μου, όταν κάποιος το βάλει σε περίοπτη θέση, νιώθω ακριβώς έτσι, σαν να μου βάλουν τη ζωγραφιά μου στο ψυγείο.
1: Υπάρχουν δύο βασικές διαφορές. Δεν είμαι γονιός σου. Και δεύτερον, δεν είσαι παιδί.
2: Και τρίτον, εσένα δεν σου έχω δώσει πάπια και δεν θα σου δώσω ποτέ, μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο.
1: Η δική λοιπόν στην αναπτυξιακή ψυχολογία επισημαίνει ότι η τοποθέτηση των δημιουργιών των παιδιών σε εμφανέ σημείο περνά ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Ότι αυτό που έχουν κάνει είναι σημαντικό. Έχει σημασία. Όταν βλέπουν ότι οι γονείς τους εκτιμούν και προβάλλουν μια ζωγραφιά τους, ενισχύεται η αίσθηση της ικανότητας και ότι ανήκουν στην οικογένεια.
2: Έλα.
1: Βέβαια, λογικό δεν είναι.
2: Αχ, πρέπει να βάλω το Χωσέ να μου ζωγραφίσει, να το βάλω στο ψυγείο. Τώρα με τα ακριλικά, να του πάρω τα πατουσάκια.
1: Πατουσάκια.
2: Να τα καθαρίσω πολύ. Τον έπλυνα χθες, να ξέρεις.
1: Καιρός ήταν το παιδί, το καημένο.
2: Μύριζε κορατσίλα. Κορατσίλα.
1: Η άποψη αυτή συνδέεται με τη θεωρία λοιπόν του αυτοπροσδιορισμού των ψυχολόγων που έβγαλαν αυτή την έρευνα, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι χρειάζεται να αισθάνονται ικανοί, αυτόνομοι και συνδεδεμένοι με τους άλλους για να αναπτύσσονται με υγιή τρόπο. Όλα τα παιδάκια ζωγραφίζουν ωραία. Οι γονείς. Εντάξει, υπάρχουν παιδάκια που έχουν ταλέντο και παιδάκια που δεν έχουν ταλέντο. Καλή ώρα σαν τη ζωή. Δεν χρειάζεται να τους το δείχνουμε.
2: Καλά, Αργύρη, μιλάμε. Η πάπια που μου ζήτησες, ξέχνα τη, θα τη ρίξω στο ποτάμι.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα. Όταν έρθει, θα την κρίνω. Θα την ανεβάσω στα social να κάνω και μια δημοσκόπηση.
2: Μόνο να κρίνεις, ξέρεις. Λοιπόν, 2-10-80-50.000. Παίζουμε όνομα ζώφι το πράγμα.
1: Με το γάμα ξύ.
2: Σι, ξαπλώστρα.
1: Ξινή.
2: Ένα αντικείμενο είπα. Ξεροκέφαλος. Άργυρης Αγγέλη.
1: Λοιπόν, δωρεπιταγή για φαγάκι φυσικά έχουμε για άλλη μια φορά. Συγκεκριμένα από τα
2: TGI Fridays, 50 ευρώ δωρεπιταγή για να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες σας, τα ποτέιτο τουίστερ σας, τα μοντσαρέλα στίξ σας.
1: Καλέ. Με 50 ευρώ χαμός θα γίνει.
2: Χαμός.
1: 2-10-80-50.000 λοιπόν με το γράμμα ξύ. Καλέστε τώρα.
3: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Χαμό κάνατε πάλι στο τηλεφωνικό κέντρο του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, είμαστε εδώ για να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και στην παρέα μας έχουμε το φίλο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις Γιάννη?
2: Δυστυχώς πάω για δουλειά.
0: Γιατί δυστυχώς Γιάννη?
2: Για την Δευτέρα.
0: Πω αυτή η Δευτέρα. Να σε έχει χαράξει την ψυχή μας.
3: Ψυχή. Αυτό θα σκεφτόμαστε για πάντα.
0: Σε τι τομέα δουλεύεις Γιάννη?
2: Δουλεύω στα τραπεζικά.
0: Νούμερα. Αριθμοί 1.100.000, 101.000, 101.010.
2: Μακάρι να ήταν αυτός ο αριθμός, το υπόλοιπο του λογαριασμού.
3: Αχ, όλων μας και να τα μοιραζόμασταν, δεν με πειράζει. Ας πάρω 333.000 ευρώ, δεν με πειράζει καθόλου.
0: Γιάννη, πες μου το μεσημέρι που τελειώνεις, πόσο καζάνι είναι το κεφάλι σου?
2: Αρκετά. Θα πω ανάλογα τη μέρα, αλλά...
0: Είσαι από αυτούς που έρχεσαι σε επαφή με κόσμο ή και είσαι μέσα στα γραφεία ή είσαι έξω?
2: Όχι, στα γραφεία δεν είναι.
0: Είσαι στα βαριά. Στα έγκατα της τράπεζας δηλαδή.
3: Στα έγκατα, μέσα μαζί με τα... Σαν το Χάρι Πότερ που ήταν η τράπεζα. Έχεις δει Χάρι Πότερ? Άστο, δεν πειράζει.
2: Φυσικά, εννοείται.
3: Τέλεια. Κάπως έτσι σε φαντάζομαι να δουλεύεις εκεί πέρα, στα υπόγεια.
0: Να σου πω για λίγο. Τώρα που σε έχουμε έτσι λίγο νυφάλιο, πάμε να παίξουμε με το γράμμα Ξύ.
2: Ναι. Εννοείται.
0: Θέλω να μου είσαι γρήγορος, γιατί τώρα σε έχω πονέσει λίγο. Θέλω να πας να φας τα TGI Friday.
2: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, τέλεια. Χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα από Ξύ.
2: Ξένια.
3: Ένα πράγμα.
2: Ξύστρα.
0: Ψάρι με μύτη σπαθή.
2: Ξυφίας.
3: Το στρουμφάκι που φοράει γυαλιά μοιοπίας.
2: Ξεφτέρης.
0: Σε αυτό μένεις όταν κάνεις διακοπές.
2: Ξενοδοχείο.
3: Αυτός που τα ξέρει όλα.
2: Ξερόλας.
0: Όταν δεν φοράς παπούτσια είσαι...
2: Ξυπόλυτος.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Ξενοδόχος.
0: Μία από τις τρεις γεύσεις.
2: Ψινή.
3: Τι συγγένεια έχεις με τα παιδιά της αδερφής της μαμάς σου?
2: Ξαδέρφια.
0: Έλα ναι! Έλα ρε Γιάννη, μπράβο!
2: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ήσουν γρήγορος, αποτελεσματικός, καθόλου ξινός.
3: Και δεν χρειάστηκε καμία βοήθεια.
0: Καμία βοήθεια και είχε και άλλο χρόνο. Μπορούσαμε να το ρωτήσουμε κι άλλο. Γιάννη μου, πάρ' την παρέα σου. Εγώ μόνος μου θα πήγαινε να τα φάω και τα 50 ευρώ. αλλά εσύ, άμα θες, πάρε και την παρέα σου, ό,τι παρέα θέλεις. Και πηγαίνετε στα TGI Friday, σας κάνουμε το τραπέζι. Να πάτε να φάτε και να μας θυμάστε, να μας αγαπάτε και να είστε πάντα εδώ στον αέρα και στην παρέα του Kiss 92,9.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα κάθε μέρα που πάμε δουλειά.
0: Να σε καλά, καλέ μου. Καλή δουλειά. Μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
6: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
4: Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Τη ζωή.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, η ώρα είναι 7:51.
1: Μα κοίτα ήλιο, κοίτα ήλιο.
0: Εντάξει, έχει πάρα πολύ ωραίο ουρανό σήμερα το πρωί, μας χάρισε.
1: Έχει αυτή τη δροσούλα, τι ωραία, πάρτε μια ζακετούλα μαζί σας έτσι.
0: Να μας κάνει ανταπόκριση η Ελβίρα που ήρθε τώρα, έχει δροσιά, δροσιά.
2: Δροσιά χρειάζεται σακέτα, πασμίνα, κάτι.
0: Πασμίνα. Φέρε μια πασμίνα για τον Αργύρη Αγγέλου, να τον έχω εδώ με την πασμίνα.
1: Εμένα η πασμίνα μου πάει πάρα πολύ.
0: Φυσικά και σου πάει γιατί είσαι 90 χρονών. Λοιπόν, τώρα Αργύρη την είδες εσύ την Οδύσσια του Νόλαν, έτσι.
1: Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη.
0: Ακόμη δεν έχω αξιωθεί να πάω να τη δω.
1: Υπέροχη, υπέροχη.
0: Με βλέπω ότι βλέπω στο σπίτι μου. Για εσάς όμως τους φανς της Οδύσσιας, όχι μόνο του Νόλαν, γενικότερα, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο που...
1: Του Ομήρου.
0: Του ιδίου του Ομήρου. Υπάρχει ένα μέρος που μπορείτε να πάτε και να ζήσετε όλο το experience από την 1η Οκτωβρίου του 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου.
1: Ναι.
0: Το Village Shopping and More στο Ρέντι μετατρέπεται σε σημείο συνάντηση με τον κόσμο του Ομήρου, φιλοξενώντας μια εμπειρία που απευθύνεται σε σχολεία, οικογένειες και όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά την περιπέτεια του Οδυσσέα με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Έλα,
0: έχει διαμορφωθεί λοιπόν ένας θεματικός χώρος εκεί που οι επισκέπτες θα ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, θα συναντούν θεούς, μυθικά πλάσματα και ήρωες, ενώ ανακαλύπτουν τα μηνύματα που κρύβει η Οδύσσια 3.000 χρόνια μετά. Τη δύναμη της επιμονής, τη σημασία της εργασίας, την ευφυΐα, κάτι που δεν γνωρίζεις καθόλου καλά, Αργύρη μου, ναι, απέναντι στις δυσκολίες και την πίστη στο στόχο.
1: Να σου πω και κάτι ακόμα που είδα.
0: Για πες.
1: Συνάδελφοι, ηθοποιοί, πολύ γνωστοί, δεν θα πούμε ονόματα για να είναι έκπληξη για τον κόσμο, έχουν γυρίσει σκηνές και έχουν ντυθεί
0: τα
1: μυθικά πρόσωπα αυτά. Δηλαδή ξέρω ποιος έχει κάνει τον Οδυσσέα, ξέρω ποια έχει κάνει την Πινελόπη. Έχουν γυρίσει λοιπόν σκηνές για να ολοκληρώσουν αυτό το experience που θα ζήσουν.
0: Αυτό που μου είπες ήταν πολύ εμβληματικό, γιατί τώρα με έχεις ιντριγκάρει να πάω να δω ποιοι είναι αυτοί οι συνάδελφοι.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε Νέλη Φουρτάντο και Say It Right εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς με τις πιο 90's του ΝΑΟ επιτυχίες.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε στις 9 παρά 20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
0: 92,9 Kiss. This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δεν πειράζει, θα βρω κάποιον σαν και σένα, μας τραγουδάει η Αντέλ, μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ του Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Και σου έχω πει αυτό το τραγούδι, τι μου θυμίζει, τη γέφυρα στο Παρίσι, που έχει γυρίσει το βίντεο κλιπ της εκεί.
1: Αχ, τι ωραία
0: μουσική.
1: Κοντά
0: είναι και το Παρίσι. Τι είναι, 3 ώρες δρόμος.
1: Τίποτα, μια ανάσα.
0: Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
1: Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό γενικότερα. Μάθε περισσότερα λοιπόν για τις σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδάκια, το αγγελάκι σας, θα σας ενημερώσει ότι με αλλαγή στο σκηνικό και του καιρού μπαίνει η Δευτέρα εδώ στην Αθήνα. Η ζέστη των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, θα έχουμε κατά διαστήματα συννεφιά και διαστήματα με ήλιο. Έτσι, θα παίζουν κρυφτούλοι. Τσούπι, συννεφιά, τσούπι.
0: Έχει ήλιος. Ωραία συννεφάκια όμως.
1: Ναι, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί από 21 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου στο πικ της ημέρας. Πιο δροσερά λοιπόν θα είμαστε σήμερα και νομίζω ότι μας αρέσει. Είναι ο Ποράκι.
0: Δευτερούλα που ξεκινάνε τα παιδάκια μας σχολείο και παιδιά στους δρόμους γίνεται το έλα να δεις. Ένας κυφισός που έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι την Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τον κόμβο μεταμόρφωση. Καλά, ο κόμβος μεταμόρφωση εκεί είναι στα μαύρα του τα χάλια.
1: Okay.
0: Η κυφισίας όλη άνοδος είναι κόκκινη. Κυριολεκτικά όλη άνοδος.
1: Από το πρωί που ήρθα εγώ ήδη κόκκινη.
0: Τώρα όχι, τώρα είναι πίχτρα, δεν κινείται φύλλο.
1: Okay.
0: Και στην κάθοδο έχει κίνηση εκεί στο ύψος του γυροκομείου. Καλά, η Μεσογείων η κάθοδός της είναι σε μαύρο χάλι. Η Αρδιτού στο κέντρο και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Βασιλής Σοφίας. Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόης. Όχι, παιδιά, το και είναι με πολλά γράμματα.
1: Με πολλά και. Να πούμε ότι μιας και μπήκαμε στην καινούργια σεζόν, ξεκινήσαμε όλη καινούργια σεζόν, τα παιδιά στο σχολείο, εμείς εδώ στο σταθμό, ο καθένας έτσι στη δουλειά του, η αλλαγή ώρας όπου να είναι έρχεται και αυτή.
0: Θα πάει μια ώρα νωρίτερα δηλαδή.
1: Ναι, χάνουμε ύπνο.
0: Χάνουμε.
1: Α, όχι, κοιμόμαστε παραπάνω. Κοιμόμαστε παραπάνω. Πάει μια ώρα μετά.
0: Α, οκ, okay, άρα θα βλέπουμε λίγο ήλιο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Η αλλαγή ώρας λοιπόν έρχεται φέτος νωρίτερα από το συνηθισμένο, με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα να γίνεται στις 25 Οκτωβρίου. Δεν έχει ξαναγίνει νωρίτερα. Νωρίτερα. Στην πιο πρώιμη ημερομηνία που έχει καταγραφεί από το 2020, σου λέει. Κάθε φθινόπωρο τα ρολόγια γυρίζουν μια ώρα πίσω. Όχι μετά, πίσω,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Εσείς πώς τα μπερδεύω εγώ
1: έτσι
0: τώρα.
1: Έτσι κερδίζουμε μια επιπλέον ώρα ύπνου. Ναι, πίσω πάει και κοιμόμαστε παραπάνω, επειδή είναι χειμώνα.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Κάθε φορά μας μπερδεύει τόσο πολύ αυτό το πράγμα με την αλλαγή της ώρας. Κάθε φορά όμως, ενώ είμαι 32 χρόνια σχεδόν πάνω σε αυτή τη γη, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε γυρίζει, ναι, πιο πριν, είναι, πότε μετά.
1: Είναι λίγο σαν το δεξιά-αριστερά με το σκόρδο κρεμμύδι. Πραγματικά είναι ακριβώς το ίδιο. Θα έρθει και αυτό λοιπόν, και όταν έρθει και αυτό, σηματοδοτείται και επίσημα ότι είστε χειμώνας.
0: Δεν θα μπορείς να παλέψεις με το φεγγάρι, μας τραγουδάει η Λιάν Ράιμς εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: 13 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ούτε παπά ούτε. Και έτσι επικά θα σας ταξιδέψω μέχρι τη Ζάκυνθο, όπου εκεί έχουμε επίθεση ψήλων κατά την ώρα του αγιασμού σε σχολείο. Παιδιά, τι πάθανε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Αναστέλλεται λοιπόν μέχρι νεοτέρας η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λέοντος στη Ζάκυνθο, καθώς αναφέρθηκαν δαγκώματα από ψήλους τόσο σε μαθητές όσο και σε δασκάλους.
1: Μάλιστα.
0: Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πριν καν μπουν τα παιδιά στις τάξεις κατά την ώρα του αγιασμού και σύμφωνα με πληροφορίες η ύπαρξη ψήλων είχε γίνει αντιληπτή τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου όσο και από τον εργάτη του Δήμου που πήγε να κάψει τα χόρτα στο προαύριο στο τέλος του Αυγούστου. Η απεντόμηση ξεκίνησε λοιπόν αμέσως μόλις ενημερώθηκε ο Δήμος, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ωστόσο, από το σχολείο κάνουν λόγο για καθυστέρηση τουλάχιστον μια εβδομάδα. Μάλιστα, επειδή ο πρώτος ψεκασμός δεν ήταν αποτελεσματικός, έγιναν άλλοι δύο επαναληπτικοί στις 7 Σεπτέμβρη και στις 10 Σεπτέμβρη.
1: Σαν τα κοτόπουλα θα παίζουν τα παιδάκια στο τέλος.
0: Όμως, όπως φαίνεται, ούτε οι δράσεις αυτές είχαν αποτέλεσμα, καθώς οι ψήλοι δεν εξολοθρεύτηκαν.
1: Οι ψήλοι είναι και αυτοί πια.
0: Καλά. Σαν τις κατσαρίδες έχουν γίνει και οι ψήλοι. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγγελίες, φορείς των ψήλων ήταν κάποια δεσποζόμενα σκυλιά. Δεν ήταν αδέσποτα τα καημένα. Και γάτες που βρίσκονταν σε χώρο που γητιάζει με το σχολείο και τα οποία έμπαιναν στο προάβλιο του δημοτικού, καθώς ο ιδιοκτήτης τους τα είχε ελεύθερα.
1: Καλά, και αυτός με στο σχολείο τα έβγαλε βόλτα τα σκυλιά.
0: Δεν θέλω να σκεφτώ αν τα ζώα αυτά ήταν.
1: Είναι ικανά, πρώτον, και είναι ικανά να γεμίσουν ψήλους ένα ολόκληρο δημοτικό σχολείο.
0: Ή θα έχουν τα σπίτια αυτά που τα φιλοξενούν.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον αντιδήμαρχο, τα ζώα αυτά απομακρύνθηκαν από το χώρο και έγινε απολίμωνση και αποντόμωση εκτός από το σχολείο. Και στους ιδιοκτήτες που συνορεύουν με αυτό. Από την περιφέρεια, από την Παρασκευή, οι ψεκασμοί ξεκίνησαν σε καθημερινή βάση. Δεν έχουν σταματήσει ακόμη οι ψεκασμοί. Μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα, με χρονικό ορίζοντα έως 2-3 ημερών. Έχουν καθυστερήσει τα μαθήματα, αλλά έχουν αποφασίσει να εξολοθρεύουν τους σκύλους. Και φυσικά.
1: Τους ψήλους.
0: Και οι σκύλοι με τόσο ψέμα. Γονείς, καθηγητές και παιδιά, παρόλα αυτά ανησυχούν ότι. Να σας πω. Ωραίες συνωμοσίες. Για πες.
1: Τα παιδάκια είναι πανέξυπνα και τα ζηλεύω. Γιατί δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μου να το κάνω αυτό. Ναι. Και αν το ήξερα, αν είχα το how to, θα το είχα κάνει.
0: Θα μαζεύαν όλο το καλοκαίρι ψήλους.
1: Τους
0: εκτρέφανε.
1: Αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι το κακόμενο το σκυλάκι την πλήρωσε και οι γάτες. Πήγανε, γεμίσανε ψήλους στις γάτες γιατί τα βολίσανε μέσα στο δημοτικό και λένε: τέλεια, τώρα το σχολείο τελείωσε για μας για πάντα. Θα είμαστε ελεύθεροι στο σπίτι και θα βλέπουμε καρτούν.
0: Έτσι, μπράβο, τα καταφέρατε.
1: Συγχαρητήρια.

0: και Iglesias ακούμε και Hero Metro Mix εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι βρέση Αργύρη μου.
1: Για τις μαυρόγατες.
0: Για τις μαυρόγατες. Θέλω να σου πω ότι εγώ τις μαύρες γάτες τις λατρεύω.
1: Και εγώ τις λατρεύω τις μαύρες γάτες.
0: Τις λατρεύω και πολλοί λένε ότι είναι γρουσουζιάρεση.
1: Όχι.
0: Θες να σου μιλήσω λιγάκι για το κομμάτι. Γιατί τις θεωρούν γρουσούζικες.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω πρώτα γι' αυτό.
1: Κάποιος μύθος θα είναι τώρα.
0: Είναι ένας μύθος. Αυτό ξεκινάει από την κέλτικη μυθολογία της Σκωτίας και της Ιρλανδίας και σου λέει ότι ήταν η Kite Sith, μια τεράστια γάτα με λευκή κοιλίδα στο στήθος,
1: ναι,
0: που σύμφωνα με την παράδοση, αυτό το μυθικό πλάσμα, είχε τη δύναμη να αρπάζει τις ψυχές των νεκρών πριν φτάσουν στον κάτω κόσμο.
1: Να σου πω κάτι. Για τις γάτες τα πιστεύω όλα. Ικανές τις έχω, αλλά δεν πιστεύω ότι παίρνανε ψυχούλες.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά αν θέλανε.
0: Θα το κάνανε.
1: Φυσικά.
0: Αλλά βαριούνται. Λοιπόν, ήρθαμε τώρα να το ανατρέψουμε αυτό το. Όλες αυτές τις δυσιδαιμονίες που υπάρχουν γύρω από τις μαύρες γάτες. Εγώ είχα και τατουάζ μαύρη γάτα. Ναι. Άλλο που ήταν χάλια και το ζήτημα.
1: Τις λατρεύω τις μαύρες γάτες. Έτσι στυλπνές που είναι, γυαλίζει το τρίχωμά τους.
0: Και είναι και πάρα πολύ γλυκούλες. Σύμφωνα λοιπόν με το κτηνίατρο Carlos Gutierrez,
1: ναι,
0: του καναλιού Happy YouTube Pets and Family, σου λέει ότι οι μαύρες γάτες είναι πολύ οικογενειακές και κοινωνικές και με χαρακτηριστικά που τους καθιστούν ιδανικά κατοικίδια για κάθε νοικοκυριό.
1: Έλα.
0: Και το, σου λέει ότι το ομοιόμορφο μαύρο χρώμα τους οφείλεται στο γονίδιο non-agouti, το οποίο δημιουργεί συμπαγές τρίχωμα χωρίς σχέδια ή ρίγες. Και συνδέει αυτό το γονίδιο το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια με χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Οι μαύρες γάτες λοιπόν είναι πολύ οικογενειακές, απολαμβάνουν τη συντροφιά και προσαρμόζονται πολύ εύκολα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
1: Όλα τα γατάκια είναι ωραία.
0: Όλα τα γατάκια.
1: Και δεν είναι γρουσούζες.
0: Βέβαια τα κανελί. Τα κανελί είναι λίγο πιο πειραχτήρια.
1: Είναι
0: όλα
1: πειραχτήρια,
0: τα
1: ναι,
0: είναι πειραχτήρια. Ενώ τα μαύρα τα γατάκια που τα έχουν τα κακόμοιρα σαν τέτοιο. Επειδή κάπου εκεί πέρα σκοτή είχαν πιει ένα σκότ παραπάνω και είπανε.
1: Θα μου πάρει την ψυχή η μαυρόγατα.
0: Τέλος πάντων.
1: Όχι, τα αγαπάμε τα γατάκια. Είναι τυχερά. Είναι έξυπνα.

0: 26 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και έχουμε επιστροφή στην τάξη με τα public, που αυτό σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
1: Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, γιατί στα public είσαι εντάξει.
0: Και μιας και μιλάμε για public, τι έπεται? Back
1: αυτό.
0: To school, δωρεπιταγή 50 ευρώ για να πάτε να ψωνίσετε τα σχολικά σας. Kiss back to school λοιπόν έχουμε, και αυτό τι σημαίνει, ποια είναι η διαδικασία για να κερδίσετε αυτή τη δωρεπιταγή? Κάποια στιγμή από εδώ και στο εξής μέχρι το τέλος της εκπομπής μας θα ακουστεί αυτό το κουδούνι. Αυτό το κουδούνι λοιπόν ανύποπτα μέσα στη διάρκεια της εκπομπής μπορεί πάνω σε τραγούδι, μπορεί πάνω σε διαφημίσεις, μπορεί πάνω σε όν που μιλάμε. Εμείς δεν θα σχολιάσουμε τίποτα, απλά θα σας το βάλουμε να τα ακούσετε. Όταν τα ακούσετε λοιπόν, εσείς πρέπει να καλέσετε αμέσως στο 210-80-50.000 και από εκεί τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μένα. Σήμερα ζητάω την 11η γραμμή.
1: Αχ, ο 11ος ή η 11η θα είναι ο τυχερός.
0: Η 11η γραμμή λοιπόν που θα χτυπήσει αφού ακουστεί το κουδούνι του σχολείου θα είναι ο νικητής της δωρεπιταγής back to school από τα public για σήμερα.
1: Να σας θυμίσω λίγο το κουδούνι. Τώρα το θυμίζω, μην πάρετε τηλέφωνο.
0: Ναι, μην πάρετε. Έτσι, μπράβο.
1: Θυμίζω ότι είναι αυτός ο ήχος.
0: Και κάποια στιγμή ανύποπτα, μέσα σε τραγούδι, μέσα σε διαφημίσεις, κάπου εκεί θα ακουστεί. Όταν τα ακούσετε, καλείτε. 2-10-80-50.000.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Maroon 5, This Love. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Έχετε δει τι παίζει το app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά. 92,9.

0: Είναι Δευτέρα, είναι 14 Σεπτεμβρίου, είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και πάμε τώρα σε ένα νέο που δεν το είχα πάρει χαμπάρι και είναι σοβαρό.
1: Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι γιατί δεν ψωνίζεις πια αυτό το σκεύασμα συχνά.
0: Η αλήθεια είναι. Συναγερμός λοιπόν για τις ελλείψεις στη φέτα. Και έχουμε και εκτόξευση τιμών και η αγορά φέτας αντιμετωπίζει, σου λέει, σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης λόγω ευλογιάς με απώλεια γάλακτος 80 με 100 χιλιάδων τόνων. Περίπου μισό εκατομμύριο παραγωγικά ζώα έχουν χαθεί, δημιουργώντας έλλειμμα γάλακτος της τάξης του 8 με 10% στην αγορά. Και αυτός είναι ο λόγος που έχει ακριβήνει αυτό το έδεσμα το φοβερό το ελληνικό. Και σου λέει ότι η τιμή του πρόβειου γάλακτος εκτοξεύεται έως και 2 ευρώ το κιλό. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει ακριβήνει η φέτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά μου, πάμε να ακούσουμε S House και Won't Forget You εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Χαμός πάλι στο τηλεφωνικό κέντρο του Kiss 92,9 για το Back to School από τα Public και αναζητούσα την 11η γραμμή. Και η 11η γραμμή είναι ο φίλος Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο!
1: Καλημέρα Αργύρη μου, καλημέρα Ζωή!
2: Καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις,
1: καλή
2: πώς είσαι,
1: εβδομάδα.
2: Πόσο τυχερός! Καλά, καλά.
1: Πολύ καιρός, καλά.
0: Είμαστε στον δρόμο, πάμε δουλειά, τι, πού είμαστε?
1: Πάμε δουλειά, ναι, ναι, ναι.
0: Με τι ασχολούμαστε?
1: Είμαι ο δικός υπάλληλος εταιρεία νοικιάσεων αυτοκινήτων.
0: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Το τηλέφωνο το έχουμε, μήπως το χρειαστούμε, ξέρω εγώ.
1: Το έχετε, έδωσα στον Αργύρη.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Το έχω εγώ, τα έχω εγώ εδώ όλα. Γιώργο μου, όπως καταλαβαίνεις, είσαι η 11η γραμμή και είσαι η γραμμή αυτή που θα κερδίσει 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα Public για να πας να ψωνίσεις γραφικές ύλες, οτιδήποτε θέλεις για σένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι πάντα έτσι τυχερός, καλέ μου.
1: Να είσαι καλά, Αργύρη μου.
2: Καλημέρα!

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Τα μηνύματα σας στο Viber έρχονται συνέχεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. 6942-929-929. Συνεχίζετε να στέλνετε ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι, που έτσι κι αλλιώς το κάνετε και μας αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε έτσι.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
3: Για πες, γιατί σε βλέπω πολύ ανυπόμονο.
0: Τι να σας πω, υπάρχουν επιστροφές που δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ιστορικές. Και στην περίπτωση της Celine Dion χρειάστηκαν μόλις λίγο δευτερόλεπτα. Το βράδυ του Σαββάτου, λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή της Plenitude Arena στη Γαλλία, έξω από το Παρίσι, για την πρώτη της συναυλία έπειτα από περισσότερο από 6 χρόνια.
3: Για να φαντάζεστε τι τραβάμε τον Αργύρι, γιατί πραγματικά όλη μέρα μου στέλνει στο TikTok έξω από το ξενοδοχείο της Celine Dion που είναι μαζεμένος κόσμος. Celine Dion που περπατάει για να πάει προς το στάδιο. Μπροστά... Celine Dion που είναι μέσα στο καμαρίν και ντύνεται.
0: Εντάξει, αποδείχτηκε κιόλας και η αναμονή που υπήρχε, αλλά και το μετά το τι έγινε. Αποδείχτηκε ότι ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός το οποίο ο κόσμος περίμενε πάρα πολύ.
3: Μπροστά
0: λοιπόν σε περίπου 35.000 θεατές που ήταν οι θεατές που ήταν μέσα στο στάδιο στην πρεμιέρα της, η Celine Dion εμφανίστηκε σκηνή εμφανώς συγκινημένη και τα πρώτα λεπτά ήταν φορτισμένα αρκετά, τόσο που δεν έβγαινε και φωνή της κάποια στιγμή. Δεν μπορούσε σίγουρα να συγκρατήσει τα δάκρυά της, βαθιά υπόκλιση στο κοινό, και ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικές οι στιγμές αυτές. Και μετά ήρθε όλο αυτό που περίμεναν όλοι να διαπιστώσουν, η φωνή. Παρά λοιπόν τη μάχη της με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ανθρώπου και τα χρόνια αποχής, η Dion έβγαλε ένα πρόγραμμα σχεδόν 2,5 ωρών με γαλλικές και αγγλόφωνες επιτυχίες της. Να πούμε ότι όταν εμφανίζεται σε γαλλόφωνο έδαφος, που το Παρίσι έχει πει άπειρες φορές ότι είναι η αγαπημένη της πόλη, η πλειοψηφία των τραγουδιών που λέει είναι γαλλόφωνα.
3: Επίσης, να ξέρεις ότι αυτό το σύνδρομο, δηλαδή, απορώ πως έχει καταφέρει και έχει επανέλθει. Είναι κάτι το οποίο είναι μια μάχη με το χρόνο μόνιμη, γιατί σιγά-σιγά το σώμα σου ακινητοποιείται.
0: Αυτή η γυναίκα είναι ο ορισμός της δύναμης τελικά. Αυτό που κατάφερε και έκανε και στάθηκε όρθια. Και αυτό είπε και η ίδια. Είμαι εδώ επειδή εσείς με στηρίξατε και είμαι εδώ για να τραγουδήσω για τη ζωή, για εσάς, για εμένα, για το Θεό. Και για να αποδείξω ότι. Και για την αρρώστια.
3: Ρε Αργύρη, ξέρεις τι θα ήθελα πάρα πολύ? Να ακούσω μια φορά live στη ζωή μου το I Drove All Night.
0: Να πούμε λοιπόν, δεν θα τα ακούσει γιατί δεν το λέει το συγκεκριμένο
3: δεν
0: τραγούδι.
3: Δεν το λέει.
0: Όχι.
3: Και τι λέει?
0: Έχει διαλέξει τα πιο εμβληματικά κομμάτια της.
3: Το My Heart Will Go On το λέει.
0: Φυσικά και το λέει. Να πούμε ότι είχαμε και διάσημες παρουσίες εκεί. Η Όπερα Winfrey ήταν εκεί στις πρώτες σειρές. Η Σανάια Τουέιν, η Μισελ Ομπάμα.
3: Καλέτη.
0: Έγινε χαμός, ναι. Ήρθαν από όλο τον κόσμο, πράγμα που πιστοποιεί για άλλη μια φορά ότι ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός με παγκόσμια αναμονή.
3: Καλά, δεν ήταν και ο Αργύρης Αγγέλου.
0: Δεν ήμουν.
3: Ήταν η Μισελ Ομπάμα. Εντάξει τώρα, τι είναι μας κάνει. Αν ήταν ο Αργύρης Αγγέλου, να το κάνουμε συζήτηση τώρα.
0: 15 συναυλίες έχει ακόμα Σεπτέμβρη και Οκτώβρη και μετά θα κάνει ένα κενό και από τον Μάιο έχει ανακοινώσει άλλες 10 ή 12 συναυλίες, νομίζω.
3: Έχουν ανοίξει για εισιτήρια για το Μάιο.
0: Έχουν κλείσει όλα τα εισιτήρια.
3: Μάλιστα.
0: Απολυμμένα όλα τα εισιτήρια.
3: Θέλω να σου κάνω ένα δωράκι, Αργύρη μου.
0: Πες μου.
3: Θα σου βάλω τώρα Celine Dion, I Drove All Night.
0: Ναι.
3: Για να πορωθείς και να μείνεις στο κλίμα. Μόνο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.

0: Συνεχίζουμε με 90 στενά επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και παιδιά, είχαμε καιρό. Αυτό σηματοδοτεί την καινούργια σεζόν εδώ στο Kiss 92,9. Διαγωνισμό στο Instagram του Kiss. Πηγαίνετε λοιπόν κατευθείαν τώρα στα social media, στο Instagram συγκεκριμένα. Κάντε ένα follow προκαταβολικό, γιατί ξεκινάνε για τα καλά οι διαγωνισμοί εκεί πέρα.
1: Συγκεκριμένα λοιπόν, σας δίνουμε διανυκτέρευση σε δίκλινο παραθαλάσσιο όμορφο μέρος εκεί πέρα, στο Διόλκος Luxury Studios.
0: Στο Λουτράκι.
1: Στο Λουτράκι. Αυτό το φθινόπωρο κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και ζήστε μια ξέχαση απόδραση στο Λουτράκι. Μόλις μια ώρα από την Αθήνα, το Λουτράκι σας περιμένει για ένα διήμερο γεμάτο θάλασσα, χαλάρωση, γεύσεις και ευεξία.
0: Σε συνεργασία λοιπόν με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα.
1: Το δώρο περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Διόλκος Luxury Studios, δείπνο για δύο στο εστιατόριο Mega 3, κοκτέιλς για δύο στο Paul's All Day Cafe Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa, με υδρομασάζ, τις πισίνες, σάουνα, ατμόλουτρο, χαλαρωτικό μασάζ σώματος διάρκειας 20 λεπτών. Δεν ξέρετε πόσο ζηλεύω τώρα που το διαβάζω.
0: Τρέξτε τώρα λοιπόν στο Instagram του Kiss, πατήστε follow και ακολουθήστε τα βήματα για να ζήσετε κι εσείς τη μαγεία του Λουτρακίου.
1: Λοιπόν,
0: για περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Λουτράκι τόσο κοντά και όμως μια πραγματική απόδραση. Μπείτε λοιπόν στο Instagram του Kiss92,9 και διεκδικήστε ένα αξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Τώρα, πηγαίνετε, κάντε follow τώρα!
1: Και μόλις κάνετε follow, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι είναι τα ζευγάρια Dinks, αλλά και αν έχουμε φθινοπορεινή ατονία.
0: Όλα θα τα πούμε σε πολύ λίγο εδώ στον αέρα του Kiss92,9 μόνο.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
11: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Δύο λεπτά μόλις μετά τις 9, εδώ στα νερά του Kiss 92,9, ακούτε το Breakfast Show. Περνάμε σίγουρα στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο, δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Έπαθα λίγο Κύπρο. Έβαλα τελικά που δεν υπήρχαν.
0: Λοιπόν, πιο φθηνό μπορεί να το ξεκίνημα της εβδομάδας στην Αθήνα. Νεφώσεις κατά διαστήματα αλλά και άνοιγμα με ήλιο. Με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 28 βαθμούς το μεσημέρι. Το βράδυ επιστρέφει στη δροσούλα, εκεί στους 20-21 βαθμούς. Με τον υδράδεγυρο να υποχωρεί ξανά και να υποφέρει.
1: Έπαθες εγώ.
0: Και να υποφέρει.
1: Αργυρί.
0: Έλα.
1: Τι ώρα θες να είσαι εκεί που μου πες?
0: 12.
1: Ξεκίνα. Αυτό που βλέπω στο χάρτη, παιδιά, είναι πιο τρομακτικό και από το να κοιτάξω τον καθρέφτη. Πόσο αλήθεια πολύ. Σου λέω. Δεν καταλαβαίνεις. Ένας κυφισός που έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεως και στην άνοδο και στην κάθοδο μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης. Μία Αττική οδός που έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου και φτάνει μέχρι και στην είσοδο, στις εισόδους, στις αντίθετες από το αεροδρόμιο και από την Παλίνη, τι είναι εκεί. Η Κηφισία είναι όλη κόκκινη. Όλη η Κηφισίας είναι κόκκινη και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Μεσογείων είναι και αυτή κόκκινη και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αρδιτού είναι το διαχώρητο. Δεν είναι κόκκινη απλά. Είναι μαύρη από την κίνηση. Και όλη η Λιουπόλεως καλά. Εντάξει, παιδιά, τι να πω. Η παραλιακή, πώς λέγεται αλλιώς η παραλιακή? Όχι βρε, παραλιακή.
0: Okay.
1: Ποσειδώνος. Η Ποσειδώνος είναι πίχτρα μέχρι και τον Άλυμο και στην άνοδο και στην κάθοδο. Δεν ξέρω τι να πω, είναι τρομακτικό αυτό που βλέπω, πραγματικά.
0: Έτσι, αισιόδοξα συνεχίζουμε την εκπομπή μας λοιπόν. Μην αγχώνεστε, δυναμώστε το ραδιό σας, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα, όπως και όλη η παραγωγή του Kiss, εδώ στον αέρα.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί στις 7.

0: Frozen και Madonna ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 10 λεπτά μόλις μετά τις 9. Και παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι έτσι για να δω αν μόνο εγώ είμαι έτσι μουντρούχος. Εσείς έτσι στο φθινόπωρο σας πιάνει μια κατήφλα, σας πιάνει έτσι μια στεναχώρια,
1: εμένα
0: μια μαυρίλα?
1: Εμένα ξέρεις από πότε με πιάνει, από πότε? 1η Σεπτεμβρίου ξυπνάω μέσα στο στρες. Μπορεί να ήμουν τον Αύγουστο χαλαρή, τέτοιο. Με το που μπει εμένα ο Σεπτέμβριος με πιάνει η κατήφια, το άγχος.
0: Ξέρεις πώς λέγεται αυτό?
1: Πώς λέγεται?
0: Φθινοπορεινή ατονία.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Και είναι επίσημος ορισμός, και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και έρευνα που μιλάει γι' αυτό. Και σου λέει ότι με το τέλος του καλοκαιριού, η μείωση των ωρών φωτός και η επιστροφή στις υποχρεώσεις, χιλιάδες άνθρωποι βιώνουν την κούραση, την απάθεια, την έλλειψη συγκέντρωσης και μια γενική αίσθηση αποθάρρυνσης. Σου λέει δηλαδή ότι όσο λιγότερο ο ήλιος σε βλέπει, όσο πάμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα, ο ήλιος μειώνεται. Βέβαια, είμαστε τυχεροί εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχουμε ήλιο 11 μήνες το χρόνο.
1: Αλήθεια, είναι και αυτό.
0: Και κάπως έτσι τη γλιτώνουμε, όσο τη γλιτώνουμε. Αυτό επηρεάζει, σου λέει, το 10% του πληθυσμού και φτάνει τη μέγιστη έντασή του τον Οκτώβριο. Οι αιτίες φυσικά είναι για τη γνωστή φθινοπωρινή ατονία. Σύμφωνα με ψυχολόγους, μεταξύ το 1 και 3% του πληθυσμού αναπτύσσει αυτή τη διαταραχή, με τον Οκτώβριο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ψυχολογικών συνεδριών.
1: Παναγία μου. Εγώ ξεκίνησα νωρίτερα. Εγώ ξεκίνησα από Σεπτέμβριο. Αλλά η αλήθεια είναι, παιδιά, εντάξει, τώρα το καλοκαίρι κάθεσαι, αράζεις, δεν έχεις στρες, δεν έχεις άγχος, είσαι μια χαρά, έχεις τον ήλιο.
0: Ακριβώς. Και από βιολογικής άποψης σου λέει τώρα, η μείωση έκθεσης στον ήλιο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ευνοεί την αύξηση της μελατονίνης,
1: ναι,
0: που συνδέεται με τον ύπνο, και τη μείωση της σερετονίνης, που συνδέεται με την ευεξία, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά όταν χειμωνιάζει, έχει πιο πολύ κρύο, τσιτώνει το δερματάκι, δεν είμαστε σαν τα γατιά να φερνόμαστε από τον ένα καναπέ στον άλλο κάτω το air condition.
0: Έτσι, θα πέσουμε από την ταράτσα, αλλά θα είμαστε τσίτα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Whenever, wherever, ακούμε από Σακύρα. Πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί πρώτον θέλω να σου πω, Αργύρη μου, ότι αυτό το βίντεο κλιπ, όταν το έβλεπα παλιά στην τηλεόραση, το έβαζα στο τέρμα και αποσβολωνόμουν με τις χορευτικές κινήσεις Σακύρα.
1: Εσύ, ο Κοέλιο είχε αποσβολωθεί με τις κινήσεις Σακύρα. Εσύ δεν θα αποσβολωνώσουν.
0: Αλήθεια είναι, λοιπόν, παιδιά μου.
1: Καθόλου τυχαία η Σακύρα, λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Αγαπάμε Σακύρα και γι' αυτό σας στέλνουμε Σακύρα.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις τη Σακύρα να λέει λέ, live. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου.
1: Απίστευτο.
0: Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, λοιπόν, μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια και δεν πουλάει απλά πακέτα.
1: Η Genius Travel, λοιπόν, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια που είναι ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Αργύρη.
0: Έλα.
1: Ξέρεις τι είναι τα ζευγάρια Dinks?
0: Κάλτσες, παπούτσια, τι?
1: Ανθρώπινα ζευγάρια.
0: Α,
1: άνθρωπος και άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ενώνονται και κάνουν ένα ζευγάρι. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το στούντιο και δύο τις κάλτσες θα σκεφτόμασταν πρώτα. Αν δεν είχα διαβάσει κι εγώ δηλαδή το θέμα, θα σου έλεγα τι ζευγάρι, παπούτσια. Τι ζευγάρι, γυαλιά.
0: Τι είναι τα ζευγάρια Dinks?
1: Τα Dinks λοιπόν είναι ένα καινούριο μοντέλο που έχει σχηματιστεί που σημαίνει, το Dinks σημαίνει Dual Income No Kids. Δηλαδή το ζευγάρι των ανθρώπων που έχουν δύο εισοδήματα χωρίς παιδιά. Και αφορά τα ζευγάρια που είτε δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, είτε έχουν παιδιά και δεν ζουν πια μαζί
0: τους. Ωραία, είμαστε εμείς ένα ζευγάρι λοιπόν και ο καθένας έχει το μισθό του, αυτό μου λες?
1: Όχι, έχουμε κοινό μισθό. Δηλαδή βάζουμε στο τέλος του μήνα και δύο το μισθό μας στη μέση,
0: ναι,
1: και τον μαζεύουμε μαζί. Ζούμε μαζί με τα λεφτά και τον δύο.
0: Α, παίρνει 100 ευρώ και άλλα 100 ευρώ, είναι 200 ευρώ και ζούμε και με τον δύο.
1: Και ουσιαστικά αυτό σου λέει δεν είναι μόνο οικονομικοί οι λόγοι ότι αποφασίζουν τα ζευγάρια να ενώσουν τους μισθούς σας, ότι δεν βγαίνει, οπότε κατάλαβες γίνεται αυτό.
0: Δεν γινόταν αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα καινούργια εφεύρεση είναι το Dinks.
1: Εγώ πάντως όσες φορές έχω συγκατοικήσει δεν είχαμε κοινό μισθό.
0: Ναι.
1: Ο καθένας είχε το μισθό του και μετά πλήρωνε τις υποχρεώσεις του ο καθένας ξεχωριστά και μαζεύαμε.
0: Okay.
1: Κατάλαβες. Για το ενίκιο, ας πούμε, συγκεντρώναμε.
0: Ναι.
1: Για το αυτό. Δεν ήταν ότι τα λεφτά σου, λεφτά μου.
0: Δεν μ' αρέσει το Dinks.
1: Άκου τώρα όμως τι σου λέει. Αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό,
0: ναι,
1: το κάνουν γιατί κάνουν μαζί ταξίδια. Δηλαδή συγκεντρώνουν τα λεφτά για να πάνε μαζί ταξίδια, για τις κοινές σου εξόδους, για όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι είναι ένας τρόπος να αντιλαμβάνονται οι νέες γενιές στην οικογένεια. Εγώ έτσι την καταλάβαινε την οικογένεια, να σου πω την αλήθεια.
0: Θες να κάνουμε Dinks? Να
1: εγώ...
0: ενώσουμε τον 7ο με τον 6ο όροφο, okay, που είμαστε εμείς, εγώ 7 και εσείς το 6. Να κάνουμε ένα κοινό πορτοφόλι και να ζούμε τη ζωή μας κοινή πλέον και στο πορτοφόλι μας. Θέλεις?
1: Είναι φανταστικό. Θα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τα λεφτά μας.
0: Φοβάμαι ότι θα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με τα λεφτά μου.
1: Αυτό θέλω. Ξέρεις τι όνειρα έχω κάνει εγώ όταν φύγεις από αυτή τη ζωή.
0: Στάχτη και μπούρμπερι, θα τα φάω όλα.
1: Θα τα κάψω. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show κάθε πρωί στι

0: Sixpence Non The Richer ακούμε και Kiss Me εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Έτσι ρομαντικά. Θέλω να σου πω για το Athens Tattoo Convention που ξεκινάει πάλι φέτος.
1: Για πες.
0: Και αποφάσισα ότι φέτος θα είμαστε μέρος αυτού.
1: Γιατί δεν θέλω να κάνω tattoo.
0: Θα πάμε
1: εγώ
0: να κάνουμε matching tattoo. Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος.
1: Πονάει αυτό.
0: Εσύ θα κάνεις τον πανηλίθιο και εγώ τον ηλίθιο.
1: Έλα, το χοντρό και το λιχνό να κάνουμε.
0: Να κάνουμε το, δεν ξέρω, το Μίκη και το Πλούτο. Εγώ είμαι ο Πλούτο βέβαια σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, Αργύρη μου, 10 χρόνια Athens Tattoo Expo έχουμε φέτος.
1: Με τους 170 καλύτερους tattoo artists, λέει, σε όλη την Ελλάδα.
0: Για ξαναπες το αυτό.
1: Artists.
0: Artists, μπράβο. Λοιπόν, the Athens Tattoo Expo, το πιο πιστό φθινοπορεινό ραντεβού. Κάθε χρόνο εγώ πήγαινα, να σου πω την αλήθεια, και έβλεπα τους ανθρώπους που κάνανε εκεί πέρα τατουάζ και έλεγα, θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω ένα tattoo σε ένα τέτοιο μέρος, αλλά και ένα που έχω το έσβησα.
1: Τέλειο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ στον Γκάζι θα μεταμορφωθεί ξανά σε ένα ζωντανό
0: χαμπ δημιουργικότητας, ρυθμού και street κουλτούρας με τους 170 καλύτερους tattoo artists της Ελλάδας.
1: 10 χρόνια γιορτάζει φέτος.
0: Και στην Ελλάδα να ξέρεις ότι πραγματικά έχουμε από τους καλύτερους tattoo artists παγκοσμίως.
1: Έχω έναν αγαπημένο φίλο, τον Ορφέα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος διαπρέπει σε αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Είναι φανταστικός και πολύ ταλαντούχος και εξαιρετικό παιδί. Θα είναι εκεί σίγουρα εκεί, είμαι σίγουρος.
0: Έχω δει που ανεβάζει τα βίντεο στο TikTok και του γράφουν από κάτω για τα κλεμμένα όνειρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο ήθελα να σε χτυπήσω τότε στα κλεμμένα όνειρα, αλλά respect, φίλε μου τώρα.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε αστρολογικές προβλέψεις και είναι τα πράγματα πολύ βίωνα.
0: Πολύ.
1: Έχουμε έντονες κινητικότητες, αποφασιστικότητες, διαθέσεις ανεβασμένες. Χαμός θα γίνει.
0: Μάλιστα, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με K-pop Demon Hunters και Golden. This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss. Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε. Σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα. Ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτη πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Java. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Java ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
9: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
8: Kiss Drive Time
9: με την Ελένη
8: και τον Αλέξανδρο.
9: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
8: στον 92,9 Kiss.
10: 92,9.

0: Ήξερες ότι...
1: Εσείς ξέρατε ότι οι αγαπημένοι μας χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων είναι πολύ μεγαλύτεροι από όσο νομίζαμε? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσο χρονών, ας πούμε, είναι ο Μίκι Μάους?
2: Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν έχω αναρωτηθεί, αλλά τώρα που μου το λες κάπως...
1: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Ο Μίκι Μάους λοιπόν είναι 98 χρονών αφού πρωτοεμφανίστηκε το 1928.
2: Ζούνε τόσο τα ποντίκια, καλέ. Ο Γουίνι το αρκουδάκι είναι 100 χρονών, κοτσονάτος κύριος, γιατί πρωτοζωγραφίστηκε το 1926.
1: Ο αγαπημένος μας λαγός, ο Bugs Bunny, είναι 86 ετών, μιας και έκανε επίσημο ντεμπούτο το 1940.
2: Τζόβεν ο Bugs Bunny. Ο Tom και ο Jerry μαζί είναι επίσης 86 ετών.
1: Έλα, έχουν ίδια ηλικία ο Tom και ο Jerry.
2: Μάλιστα.
1: Ο Popeye, είναι 97 χρονών αφού κυκλοφόρησε το 1929.
2: Ο Ροζ Πάνθυρας είναι 63 χρονών αφού κυκλοφόρησε το 1963.
1: Ο Φαγάνας σκύλος Σκουμπιντού είναι 57 ετών και ο πιο νέος, ο Μπομπ Σουγκαράκης, είναι μόλις 27 χρονών αφού κυκλοφόρησε το 1997.
2: Άντε που ο Μπομπ Σουγκαράκης είναι πιο μικρός από μένα.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Αποκλείεται.
1: Αφού το λέει.
2: Εγώ, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, που βλέπω, ας πούμε, κάποια καρτούν οι Simpsons, ας πούμε, πότε δημιουργήθηκαν, στα 80s. Που βλέπεις που είναι κάθε χρόνο η ίδια ηλικία. Και αυτοί μπερμπάντιδες
1: είναι.
2: Αλλά βλέπεις τα παιδάκια, ας πούμε, που ο Μπαρτ, ας πούμε, είναι 11 χρονών από το 80. Και τώρα ο Μπαρτ πρέπει να είναι 80 συν 20 συν 20, 40 χρονών. Παλικάρι ο Μπαρτ Σίμψον.
1: Ο Αργύρης Αγγέλου είναι 48 χρονών. Δεν κρύβει.
2: Σε ποιο σύμπαν είσαι 48 χρονών? Εσύ στην παρέα με το Winnie the Pooh να πας να κάνεις 100.
1: Ξέρεις, θα σου χρεώνουν και σένα τα χρόνια αυτά, γιατί είμαστε ντουέτο. Οπότε θα σε βγάζουν συνομίλη και με μένα. Πώς λέμε, ο Τόμ και ο Τζέρι, ο Αργύρης και η Ζωή είναι 48 χρονών. Αφού βγήκαν μαζί στον αέρα του Kiss 92,9 το 2025.
2: Όχι, αγάπη μου, πρέπει να σταματήσω να κάνω παρέα με υπερήλικες κάποια στιγμή και να πάω λίγο στην ηλικία μου, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω γεράσει πριν τη ώρα μου.
1: Είσαι ο Τόμ και είμαι ο Τζέρι σου.
2: Μάλιστα.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: ακούμε και wannabe εδώ στον αέρα το 92,9 εκείς. Και μιας που μιλάμε για τους υπερήλικους φίλους μου, να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Κώστα που μας ακούει.
1: Καλημέρα,
0: και μας
1: θέλει Κώστα.
0: Την αγάπη του και τα φιλιά του και τι ωραία που περνάει ακούγοντάς μας. Κοίτα να δεις, ρε παιδί.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα και καλημέρα και σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ποτέ δεν είναι αργά να έρθετε στην παρέα του Kiss 92,9, γιατί είναι η πιο καλή και η πιο τρελή παρέα. Πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα τι μας ξημερώνει. Η μέρα φέρνει έντονη κινητικότητα, αποφασιστικότητα και διάθεση για αλλαγές, καθώς η ενέργεια του ήλιου και του Άρη ενισχύει την ανάγκη μας να περάσουμε από τη σκέψη στην πράξη. Η μέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και αποφασιστικότητα, γι' αυτό και πάμε να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις. Φίλε Κριέ, θα θελήσεις να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να βάλεις τα πράγματα σε τάξη. Η αποφασιστικότητά σου σε βοηθά.
0: Ταυράκι μου, ο ήλιος και ο Άρης ανεβάζουν σήμερα την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή σου. Έχεις διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες και να διεκδικήσεις όσα θες.
1: Η ανάγκη σου, φίλε Δίδυμε, για δράση σε στρέφει σήμερα σε οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα. Έχεις τη διάθεση να λύσεις προβλήματα και να προχωρήσεις εκκρεμότητες.
0: Μάλιστα. Την προηγούμενη εβδομάδα σου λέγε όλα τα τζιτζιμπλόνια που θα κάνεις τα ερωτικά. Τσίρι, τώρα γυρίσαμε πάλι πίσω στο οικονομικά.
1: Τίποτα, τίποτα. Αφού δεν ερωτικά, πάμε στα οικονομικά, αν και δεν το βλέπω ούτε εκεί.
0: Καρκίνε μου, η σημερινή μέρα σε βρίσκει αποφασιστικό και έτοιμο να πάρεις πρωτοβουλίες.
1: Λιονταράκια μου, καλά. Ο Λέων περνά σήμερα στην επίθεση, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα πριν γίνουν μεγαλύτερα.
0: Παρθένε μου, η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει και σήμερα νιώθεις πιο έτοιμος να πάρεις αποφάσεις.
1: Ζυγάκια μου, η διέστησή σας βρίσκεται σήμερα στα καλύτερά της, ιδιαίτερα σε θέματα καριέρας και σημαντικών αποφάσεων.
0: Σκορπιέ μου, νέα ανοίγματα και ευκαιρίες για διερεύνηση των οριζόντων σου φέρνει η σημερινή ημέρα.
1: Φίλε το Ξώτη, ένας υγιής ανταγωνισμός σε κινητοποιεί και σου δίνει την αίσθηση ότι ανοίγεις ένα νέο κεφάλαιο.
0: Εγώ κεράκι μου, η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία σου ενισχύονται ενώ οι σχέσεις σου αποκτούν νέα ζωντάνια.
1: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, η μέρα έχει ένταση, αλλά ταυτόχρονα σε γεμίζει δημιουργική ενέργεια και διάθεση για δράση. Μία αυθόρμητη απόφαση μπορεί να σε βγάλει από τη στασιμότητα και να σε οδηγήσει μπροστά.
0: Θα πάρω ένα αεροπλάνο και θα πάω στην Αλάσκα.
1: Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου την κάνω.
0: Literally. Ιχθύς μου, μία έντονη δημιουργική ερωτική σύνδεση μπορεί να σε ανανεώσει σήμερα. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει.
1: Μ' αρέσει.
0: Και όχι μόνο.
1: Μ' αρέσει που τα λέμε έτσι Δευτέρα, μπα και τα πιστέψουμε. Ωραία φαίνεται να ξεκινάει η εβδομάδα, μακάρι να γίνουν κιόλα.
2: Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Όμορφα μου πλάσματα, κάπου εδώ το Breakfast Show φτάνει στο τέλος του και παραδίδουμε το μικρόφωνο στην υπέροχη Βρυδίκη Βαλαβάνη που θα σας κρατήσει παρέα με το Kiss at Work για 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά αν
1: στο
0: έχετε
1: Σταύρου,
0: σήμερα
1: Σταυρούλες.
0: Κάποιον Σταύρο ή Σταυρούλα.
1: Στον κύριο Σταύρακα που σίγουρα μας ακούει, ένα Σταύρακας.
0: Έτσι, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσοι γιορτάζουν. Και εμείς να ανανεώσουμε σιγά σιγά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα Dan, που φυσικά θα είμαστε εδώ στο πόστο μας για να σας κρατήσουμε και πάλι την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Πάμε να γελάσουμε.
0: Να είστε καλά παιδάκια, να περάσετε υπέροχα. Μην ξεχάσετε ότι τα φαρμακεία είναι κλειστά μόνο τα εφημερεύοντα σήμερα αν συμβεί κάτι απρόοπτο. Και να μου προσέχετε και ραντεβού αύριο το πρωί εδώ. Πάμε στα best of της ημέρας, έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ποιος άλλος είναι μαζί σου, να ακούσω.
4: Βίκη λέγομαι.
0: Έτσι παρεάκι που είστε και φίλοι, φαντάζομαι και στη ζωή, ε.
4: Ναι, ζευγάρι.
0: Τέλεια.
1: Αχ, τι ωραία, πάει ζευγάρι στη δουλειά μαζί.
0: Τέλεια. Α, ζευγάρι, ναι.
1: Ναι, εμείς γιατί πάμε μαζί σαν τους μπακούφιδες.
0: Γιατί είμαστε τέλειοι άνθρωποι.
1: Πείτε μας το μυστικό, βρε παιδιά, για να βρούμε και εμείς το ζευγάρι μας να πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά. Μου βλέπω τη φάτσα του κάθε πρωί.
0: Πόσο καιρό είστε μαζί?
3: Τρία χρόνια.
0: Και εγώ με τη ζωή κάπως έτσι. Πριν τρία χρόνια και τέσσερις μήνες γνωριστήκαμε. Ήτανε, θυμάμαι, ένα πρωί το Απρίλιο. Κοντά στη Ροδαμή. Βγήκα να πάρω αέρα στην ανθισμένη γη και βρήκα αυτή εδώ.
1: Μη με βρει Παναγία μου τέτοιο κακό και τα φτιάξω με τον Αργύρι Αγγέλου.
0: Του λέει ότι με το τέλος του καλοκαιριού η μείωση των ωρών φωτός και η επιστροφή στις υποχρεώσεις, χιλιάδες άνθρωποι βιώνουν την κούραση, την απάθεια, την έλλειψη συγκέντρωσης και μια γενική αίσθηση αποθάρρυνσης. Σύμφωνα με ψυχολόγους, μεταξύ το 1 και 3% του πληθυσμού αναπτύσσει αυτή τη διαταραχή, με τον Οκτώβριο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ψυχολογικών συνεδριών.
1: Παναγία μου. Εγώ ξεκίνησα από Σεπτέμβριο.
0: Και από βιολογική άποψη, σου λέει τώρα, η μείωση έκθεση στον ήλιο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ευνοεί την αύξηση της μελατονίνης.
1: Ναι, αλλά όταν χειμωνιάζει, έχει πιο πολύ κρύο, τσιτώνει το δερματάκι και δεν είμαστε σαν τα γατιά να φερνόμαστε από τον ένα καναπέ στον άλλο κάτω από το air condition.
0: Έτσι, θα πέσουμε από την ταράτσα, αλλά θα είμαστε τσίτα. Και λέει καλημέρα ο φίλος μας ο Άγγελος στο Viber. Ο μόνος ήχος που με ηρεμούσε και με ηρεμεί είναι ο ήχος που κάνει το μηχάνημα που μετράει τα λεφτά. Ειδικά αν είναι στο σαλόνι μου.
1: Αν το έχω εγώ αυτό στο σαλόνι μου, δεν θα τα έχω ποτέ να δουλεύει.
0: Οι γονείς λοιπόν που βάζουν τις ζωγραφιές των παιδιών τους στο ψυγείο ενισχύουν όχι μόνο τη μάθηση αλλά και την αυτοεκτίμησή τους.
1: Αργύρι, να ξέρεις ότι εγώ που ζωγραφίζω και κάνω τις πάπιες μου, όταν κάποιος το βάλει σε περίοπτη θέση, νιώθω ακριβώς έτσι, σαν να μου βάλουν τη ζωγραφιά μου στο ψυγείο.

0: Υπουργείο.
1: Υπάρχουν δύο βασικές διαφορές. Δεν είμαι γονιός σου. Και δεύτερον, δεν είσαι παιδί.
0: Και τρίτον, εσένα δεν σου έχω δώσει πάπια και δεν θα σου δώσω ποτέ, μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο.
1: Εντάξει, υπάρχουν παιδάκια που έχουν ταλέντο και παιδάκια που δεν έχουν ταλέντο. Καλή ώρα σαν τη ζωή. Χρειάζεται να του το δείχνουμε.
0: Πω, πω. Καλά, Αργυρί, μιλάμε. Η πάπια που μου ζήτησε, ξέχνατε, θα τη ρίξω στο ποτάμι.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: More.artinfo.gr. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
0: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
9: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ναι, το ξέρω, το ξυμητήρι σήμερα ακούστηκε λίγο πιο ενοχλητικό. Αλλά γι' αυτό το λόγο είμαστε εμείς εδώ, Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας στο Kiss at Work μέχρι τις 12 και θέλω για τις επόμενες 2 ώρες να αφήσουμε τη μουσική να κάνει τη δουλειά της. Όλες οι 90's του νέου επιτυχίες και 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να φτιάξουμε σε λίγο τη Δευτέρα μας.

Είστε στο 92,9 και σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας 14 Σεπτεμβρίου και αν η μέρα σας έχει ήδη αρχίσει με τρέξιμο και υποχρεώσεις, τουλάχιστον ένα πράγμα, παιδιά, θα κυλήσει χωρίς καμία διακοπή. Η μουσική. Η μουσική εδώ στο 92,9 και σε 92 λεπτά non-stop στο Kiss at Work, 90s to now. Πάμε παρέα μέχρι τις 12, ακούμε Pink, You and Your Hand. Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά και βλέπω την κίνηση εκεί έξω. Καλή τύχη, παιδιά. Πάμε λίγο να τα δούμε αναλυτικά. Σας τα είπε νωρίτερα και η ζωή. Έτσι, πολύ ωραία, γλαφυρά θα πω. Γίνεται πανικός έξω. Δευτέρα, ξεκίνησαν τα σχολεία. Επιστροφή όλη στη ρουτίνα μας και πίσω από το τιμόνι. Προβλήματα μεγάλα καταγράφονται στον Κηφισό, παιδιά, και στα δύο ρεύματα. Εκεί από ψηλά Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο και στην κάθοδο. Προβλήματα έχουμε και στα τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας Μεσογείων, στη λεωφόρο Αθηνών, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε μεμονωμένα τμήματα της λεωφόρου Συγκρού στην Άνοδο, αλλά και στη Μαραθώνου βλέπω. Εκεί στη λεωφόρο Αθηνών που σας είπα, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, έχουμε τις καθυστερήσεις τις γνωστές, τις καθημερινές. Τις ίδιες δηλαδή, η ίδια εικόνα παντού. Σας πάω τώρα στο κέντρο. Εκεί η κίνηση υπάρχει σε αρκετούς δρόμους, ειδικά η περιμετρικά του συντάγματος και σε κεντρικές αρτηρίες όπως στο Παγκράτη, στο Κολωνάκι, στο Ζωγράφου. Είναι η κίνηση πολύ αυξημένη. Και αυξημένη κίνηση όπως κάθε μέρα, εκεί που ξέρετε, στην αγαπημένη νοτατική εδώ που μπαίνουμε, πληρώνουμε και κολλάμε, εκεί 30 λεπτά παιδιά, φτάνουν τις 30 λεπτά καθυστερήσεις. Υπομονή, χαμόγελα και Jennifer Lopez. Like

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, εδώ η μουσική παίρνει τον πρώτο λόγο και τον κρατάει για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Νέα σχολική χρονιά, νέα τσάντα, νέα sneakers και η Intersport έχει φροντίσει παιδιά για όλα. Ανακαλύψτε σχολικές τσάντες από 9,99, αξεσουάρ, ρούχα και παπούτσια από άπειρα αγαπημένα brands, αλλά και τα Adidas Galaxy 8 με 39,99. Θα τα βρείτε σε 67 καταστήματα αλλά και online. Intersport, η δράση ξεκινάει εδώ και το πιο ευχάριστο κουδούνι της ημέρας έρχεται σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Kiss at Work. Ετοιμαστείτε λοιπόν και ετοιμάστε και τα τηλέφωνα, γιατί η Intersport σε βάζει σε back to school διάθεση με δωρεπιταγή 50 ευρώ. Και σήμερα, παιδιά, να σας πω πως ψάχνω την 7η γραμμή κατά σειρά που θα με καλέσει στο 210-80-50.000. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται το αγαπημένο μας σχολικό κουδούνι του Kiss.

0: Euphoria και Loreen Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Η Μαρία είναι η σημερινή νικήτρια για την Back to School δώρο επιταγή 50 ευρώ από την Intersport. Και αύριο έχει πάλι ο Θεός, θα βάλουμε κι άλλες δώρο επιταγές. Πρέπει να είστε έτσι συντονισμένοι εδώ για να ακούσετε και να είστε εσείς τυχεροί. Λοιπόν, τώρα η εβδομάδα, παιδιά, έχει ξεκινήσει λίγο έτσι δυναμικά όσον αφορά τον καιρό, στον καιρό αναφέρομαι. Πτώση της θερμοκρασίας ξεκίνησε έτσι η εβδομάδα μας. Αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς, παροδικές νεφώσεις και πιθανόν να έχουμε και τοπικές βροχούλες, έτσι φέρνει. Αυτά είναι τα καινούργια μαντάτα του καιρού για σήμερα. Η εβδομάδα ωστόσο ξεκινά με ισχυρούς ανέμους. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αν δείτε λίγο έξω, τα δεντράκια κουνιούνται, πάνε και έρχονται. Οπότε έτσι ο καιρός μας έχει ένα πιο φθηνό πορεινό σκηνικό. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας πάω σε μια γρήγορη χρήσιμη πληροφορία για σήμερα, ειδικά αν έχετε σκοπό να περάσετε από φαρμακείο. Λόγω της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, τα φαρμακεία στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά και λειτουργούν μόνο τα εφημερεύοντα. Οπότε, εάν έτσι χρειάζεστε κάτι από το φαρμακείο, κάντε πρώτα έναν γρήγορο έλεγχο για το ποιο έτσι εφημερεύει και είναι κοντά σας. Και φυσικά, να μην ξεχάσουμε, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Σταύρους και τις Σταυρούλες. Συνεχίζουμε με Dua Lipa.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
1: 92,9 Kiss.

Ed Sheeran, Azizam, είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90's του νέου επιτυχίες που αγαπάμε. Και έχω μία ερώτηση να κάνω. Θα ήθελες να δεις τη Σακύρα live με φόντο, ακούστε, τις πυραμίδες της Γκίζας? Γιατί ο 92,9 Kiss και η Genius Travel μπορούν να σε στείλουν εκεί. Ένας τυχερός μαζί με το Plus One του κερδίζει ένα φανταστικό πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο. Ακούστε τώρα, σημειώστε, βγάλτε χαρτί και μολύβι. Με αεροπορικά, με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, με πρωινό παρακαλώ, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη μεγάλη αυτή συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο site μας kiss929.gr, να δηλώσετε συμμετοχή στην ειδική φόρμα, γιατί αυτή τη φορά το Kiss World Concert σε πάει στις πυραμίδες της Γκίζας. Η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Εμείς συνεχίζουμε με Three Doors Down, Here Without You, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Ευρυδίκη Βαλαβάνη εδώ στο 92,9 Kiss, δεύτερη ώρα Kiss at Work και συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με όλα όσα αξίζει να ακούσουμε και φυσικά όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Η ώρα είναι 11 και κάπου εδώ μπορούμε να πούμε ότι το δύσκολο κομμάτι της Δευτέρας το έχουμε ήδη ξεπεράσει. Αν είστε στο γραφείο, στο δρόμο, στο σπίτι ή μόλις ανοίξατε υπολογιστή και δουλεύετε, δυναμώστε την ένταση γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Britney Spears.

Φιντέμι Falling Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss. Σε Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και έχουμε πολύ όμορφα νέα από τη Lady Gaga, η οποία έγινε μαμά για πρώτη φορά. Η 40χρονη superstar και ο αραβουνιαστικός της Μίκαελ Πολάνσκι υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδάκι σύμφωνα με το People. Έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, γιατί η Γκάγκα έχει πει πολλές φορές ότι το να γίνει μαμά ήταν κάτι που το ήθελε πάρα πάρα πολύ. Μάλιστα έτσι το είχε χαρακτηρίσει ως το επόμενο μεγάλο ρόλο της ζωής της. Δεν έχει ανεβάσει κάτι. Οι πληροφορίες από τα sites και τα περιοδικά εκεί στην Αμερική κάνουν λόγο για αυτό. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να την ακούσουμε όμως τώρα στο πιο ερωτικό ντουέτο της με τον Bruno Mars, Die With A Smile, εδώ στο 92,9 Kiss. Δυναμώστε!

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. 90's to now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα στα μουσικά νέα της ημέρας με ένα από τους πιο αναγνωρίσιμους ράπερ στον κόσμο να αναλαμβάνει ένα ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ο Snoop Dogg δηλαδή θα είναι ο παρουσιαστής των MAD VMA Music MTV, συγγνώμη, MTV Video Music Awards 2026 που θα γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Los Angeles. Και μιλάμε για έναν καλλιτέχνη, παιδιά, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα VMA, αφού μέσα στην καριέρα του έχει συγκεντρώσει, ακούστε, 13 υποψηφιότητες και έχει κερδίσει 3 βραβεία. Οπότε, αν περιμέναμε μια τελετή με χαρακτήρα, μια τελετή με χιούμορ και λίγο από εκείνο το χαρακτηριστικό Snoop Style, φέτος θα τα έχουμε όλα. Πάμε εμείς σε γρήγορο break και επιστρέφουμε ξανά εδώ στα 92,9 Kiss με περισσότερες επιτυχίες από τα 90s μέχρι και σήμερα.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
1: 92,9 Kiss.

Alex Warren, Ordinary 90s, ενώ επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Θέλετε να φύγετε για λίγο χωρίς να χρειαστεί καν να φύγετε μακριά από την Αθήνα? Λοιπόν, ακούστε, ο 92,9 Kiss σε στέλνει διήμερη απόδραση για δύο άτομα στο Λουτράκι σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Ένας τυχερός λοιπόν κερδίζει μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Dual Coast Luxury Studios, δείπνο για δύο στο Omega 3, κοκτέιλ στο Paul's All Day Coffee Bar και το αγαπημένο μου, ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης στο Λουτράκι Thermal Spa με πισίνες, ξέρετε, υδρομασάζ, σάουν, ατμόλουτρο και μασαζάκι. Όλα αυτά μόλις μία ωρίτσα έτσι μακριά από την Αθήνα. Μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, δηλώστε συμμετοχή και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο μεγάλος νικητής ανακοινώνεται στο Breakfast Show με την Αργύρη και τη Ζωή. Οπότε αν δεν έχετε κάνει follow στο Instagram, κάντε, γιατί εκεί ανεβαίνουν πάρα πολύ ωραίοι διαγωνισμοί. Συνεχίζουμε με Crazy Town, Butterfly στο 92,9 Kiss.

0: Dua Lipa, Houdini, λίγα λεπτά πριν από τις 12 και κάπου εδώ εγώ σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 10. Done. Αμέσως μετά το Breakfast Show εδώ στο 92,9 Kiss. Ακολουθεί το κορίτσι μου Μαρία Γεωργάκηνα μέχρι τις 2 με όλες τις 90's now επιτυχίες από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9 παρα 20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά! In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας.
13: by Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
13: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
15: Έτσι, πολύ πολύ όμορφα πράγματα συμβαίνουν εδώ στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Θα μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, όλα θέλω να τα μάθω στο 6942-929-929 που είναι το Viber του Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα, θα είμαστε όπως κάθε μέρα από τις 12 έως τις 2 εδώ να πούμε τα ωραία μας. Έχω ετοιμάσει για εσάς μούρλια πράγματα και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να ξεχαστούμε, βρε παιδιά, από τα δυσάρεστα που ακούμε εκεί έξω, χωρίς φυσικά να στρουθοκαμιλίζουμε. Έχουμε όμως ανάγκη να ακούσουμε κάτι ευχάριστο. Και το ραδιόφωνο έχει και αυτό το χαρακτήρα. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, έτσι, και όχι μισοάδιο. Να σας φτιάξω το κέφι. Έχω πολύ ωραία πράγματα και σήμερα να σας πω. Γιατί είπαμε, το έχουμε ανάγκη. Θα σας πω φυσικά και για το Kiss World Concerts. Φυσικά θα σας πω και για τον εγκέφαλό μας, τι κάνει με την καθημερινή χρήση AI, αλλά και πολλά άλλα. Ξεκινάμε με James όμως. Wake

Μοναδική share και believe στο 92,9. Κύριε, καλημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι. Άνοιξαν λοιπόν τα σχολεία, παιδιά, και μαζί με τις τσάντες, τα ξυπνητήρια και τα σηκωθαργήσεις, πρέπει να ξαναμπεί σε πρόγραμμα, παιδιά, και ο ύπνος. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε μάθει να κοιμόμαστε όποτε θέλουμε, να ξυπνάμε όποτε θέλουμε και όλα αυτά. Δεν ξέρω για εσάς. Εμένα ο γιος μου ξύπνησε, και δεν είναι μωρό, είναι έφηβος, πάρα πολλές φορές μες τη νύχτα, και στις 12 και στη 1 και στις 2. Και ερχόταν και μου το έλεγε. Κιόλας, μαμά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση. Και εντάξει, Ευρυδίκη, έχει μωρό. Εγώ γιατί, παιδιά, έχει πια φτάσει 14. Οι ειδικοί λοιπόν προτείνουν να επαναφέρουμε σταδιακά μια σταθερή ώρα ύπνου και ξυπνήματος και να περιορίζουμε τις οθόνες πριν κοιμηθούμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά, έτσι. Γιατί αν το παιδί κοιμάται στις 10 και η μαμά κάθεται μέχρι τη 1 να μαζεύει την κουζίνα, να απαντάει μηνύματα και να σκρολάρει έτσι στο κινητό, έχουμε κι εμείς ένα μικρό θέμα ύπνου, τι λέτε κι εσείς. Αυτή είναι η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία για να κρατιέται έτσι τόσο κουκλάκι ζωγραφιστό, προφανώς κοιμάται, ρίχνει ύπνους τρικουβέρτους. Πάμε να την ακούσουμε στο On The Floor, αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Ένα Girl on Fire είναι η Αλήσια Keys στο 92,9 Keys. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Θέλω να σας πω τώρα μία φράση του Brian Eno που εμφανίστηκε στα πάνελ του μετρό και στο feed μας, στο Instagram, δεν ξέρω αν το είδατε, πάνω στην επιστροφή όλων μας στην Αθήνα και κάπως κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα στον κρύο της πόλης και αυτή είναι «The only product of art is feelings». Ένα μικρό λοιπόν μήνυμα αισιοδοξίας για όσους περνούν βιαστικά στην πόλη, μια υπενθύμηση ότι η τέχνη μπορεί ακόμα να μας ταρκουνήσει, να μας ομορφύνει τη μέρα, ίσως και να μας σώσει λίγο από την καθημερινότητα. Άραγε, ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την ενηγματική πρωτοβουλία, γιατί ναι, μας έχει κινήσει την περιέργεια. Θα κάνουμε ένα break και επανέρχομαι με Stumbling In στο 92,9 Kiss.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτεροι, σας ακούω κάθε μέρα.
0: 92,9 Kiss.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκείς. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Ελάτε να πούμε λίγο ότι μας αρέσει να χαζεύουμε στο TikTok, παιδιά, και στο Insta, γιατί θα κάνω τώρα μια παραδοχή. Μπορώ να κάτσω να βλέπω ανθρώπους να καθαρίζουν και να οργανώνουν ένα σπίτι και να μην θέλω να το κλείσω με τίποτα. Καλά, εκεί με την καθαριότητα που βάζουν κάτι αφρούς και καθαρίζουν κάτι χαλιά, είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω, δεν είμαι μόνη. Τα βίντεο λοιπόν με καθαρισμούς, τακτοποίηση, decluttering και κυρίως αυτά τα υπέροχα before και after έχουν γίνει απίστευτα δημοφιλή, γιατί, παιδιά, ο εγκέφαλος αγαπάει την τάξη, την επανάληψη και κυρίως την ικανοποίηση που παίρνουμε όταν βλέπουμε το χάος να μετατρέπεται σε τάξη. Είναι αυτό το μικρό αίσθημα, τέλος πάντων, ολοκλήρωσης, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα εμείς απολύτως. Καθόμαστε στον καναπέ και είναι, αυτό είναι το απολαυστικό. Κάποιος άλλος τακτοποιεί και εμείς απλά απολαμβάνουμε. Κριστίνα Αγγιλέρα για τη συνέχεια στο 92,9 Kiss.

0: Και έτσι πολύ ωραία και ρομαντικά με το Mona Moore στον 92,9 Kiss. Έχω να σας πω για το ωραίο το φεγγάρι του Σεπτέμβρη, την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου που την περιμένουμε πώς και πώς. Μιλάμε για το λεγόμενο Harvest Moon, παιδιά. Την πανσέλινο του θερισμού. Είναι από εκείνα τα φαινόμενα τώρα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερα εξοπλισμό, δεν χρειάζεται εισιτήριο και το σημαντικότερο δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα από αστρονομία. Καθαρά το βλέπεις. Γιατί ξέρετε, κάποια φεγγάρια λένε ότι πρέπει να πας τώρα να το κοιτάξεις καλύτερα κλπ. Δεν χρειάζεται, απλά κοιτάς τον ουρανό και ανάλογα με το στυλ σας, δεν ξέρω αν έχετε αμόρα ή όχι, απλά κοιτάτε πάνω στον ουρανό και το ζείτε πολύ ωραία και ρομαντικά.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. In the nighttime.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Καλώς τους, καλό μεσημέρι και πάλι. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα στο 92,9 Kiss. Έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα φανταστικά και υπέροχα. Ξέρετε τι έχετε στο μυαλό σας με το ξεκίνημα της σεζόν. Έχετε διάφορα, όχι μόνο τα γυμναστήρια και τις διατροφές, αλλά και πώς μπορούμε να νιώθουμε έτσι όμορφα στο σπίτι μας. Και σε πολύ λίγο θα σας πω και τρία πραγματάκια έτσι που μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι μας να νιώσουμε καλύτερα. Προς το παρόν, δυναμώνουμε να ακούσουμε η Μανή.

Όλες οι πτυχές 90's του Now στον 92,9 Kiss και είμαστε στα μέσα περίπου το Σεπτέμβρη. Έχουμε όρεξη να γίνουμε πιο σπιτίσχοι. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς αυτή την όρεξη να κάτσουμε στο σπίτι και να. Έχει και μια βροχούλα έξω, δεν θα πούμε κι όχι. Λοιπόν, το Feng Shui λέει ότι υπάρχουν κάποια πραγματάκια στο σπίτι που μας κάνουν να νιώσουμε λίγο καλύτερα. Όπως, παιδιά, το να ξεφορτωθούμε πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε. Να αφήνουμε όσο γίνεται ελεύθερο χώρο. Να βάζουμε στο σπίτι στοιχεία που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, όπως φυτά ή φυσικά υλικά. Και μεταξύ μας, μπορεί να μην ξέρω αν αλλάζει ενέργεια τώρα του σπιτιού, αλλά το να ανοίξουμε μια ντουλάπα και να μην μας πέσουν, παιδιά, 10 πράγματα στο κεφάλι, σίγουρα αλλάζει τη διάθεση. Εγώ δεν ξέρω, το έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο όλο αυτό με τις ντουλάπες, τα καθάριζα, όλα τα έβγαλα έξω. Έγινε decluttering που λέμε. Οπότε ίσως το Feng Shui να έχει ένα δίκιο. Λίγη περισσότερη τάξη γύρω μας, λίγη περισσότερη ηρεμία και μέσα μας. Hoverphoning αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Μα τι ωραία, τι ωραία. Αγαπημένα 90's to now στο 92,9 Kiss. Κρατήστε το ίδιο χορευτικό tempo, έτσι, γιατί τα Kiss World Concerts ξεκίνησαν. Ο 92,9 Kiss, λοιπόν, και η Genius Travel σας στέλνουν στην Αίγυπτο για να δείτε live του Shakira. Ένα τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, γιατί αυτή είστε, γιατί αυτό αξίζεται. Τίποτα λιγότερο, με πρωινό, με ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Φυσικά πάντα παρέα με την Genius Travel που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια και εμπειρίες. Μπορείτε να ζήσετε το Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό χωρίς πίεση και πάρα πολύ ωραία προγράμματα φτιάχνουν και ιδιαίτερες στιγμές όπως μία διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Λοιπόν, για τη Shakira μπορείτε να ζήσετε όλη την εμπειρία. Μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Τι απόσουν.
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι.
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε, σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: 92,9 Kiss.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Δεν ξέρω πώς θα πάτε με το ChatGPT, παιδιά. Όλα τέλος πάντων τα περνάτε μέσω από τη ματιά του. Πάντως διάβαζα μια έρευνα που εξετάζει και δείχνει ότι όταν αφήνουμε την AI να κάνει όλη τη δουλειά για εμάς, βρε παιδιά, μειώνεται η δική μας ενεργή σκέψη. Πάρα πολύ δίκιο έχει σε αυτό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να πετάξουμε το ChatGPT από τη ζωή μας. Η ιδέα είναι να το χρησιμοποιούμε σαν βοηθό, έτσι, και όχι σαν εγκέφαλο αντικατάστασης. Γιατί, βρε παιδί μου, όπως και εμείς, μάλλον και το μυαλό θέλει τη γυμναστική του. Αυτή είναι η Britney Spears.

Καλά τα λέει η Dua Lipa στο 92,9 Kiss Training Season. Ακριβώς αυτό που διανύουμε λοιπόν. Μπαίνουμε σε πρόγραμμα σιγά σιγά και χανόμαστε λίγο από τους φίλους μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει ένας καινούριος όρος, παιδιά, που περιγράφει κάτι που μάλλον όλοι έχουμε ζήσει. Friendkeeping. Μπορεί να το έχετε ξανακούσει. Friendkeeping. Δηλαδή, πώς κρατάμε τις φιλίες μας ζωντανές όταν η ζωή τρέχει. Γιατί μεγαλώνοντας μπορεί να αγαπάμε τους φίλους μας το ίδιο, αλλά να μην έχουμε χρόνο να τους δούμε. Λοιπόν, ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο, ένας καφές που θα κανονιστεί έστω και για την επόμενη εβδομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά, παιδιά. Γιατί υπάρχουν εκείνοι φίλοι που μπορεί να είσαι να τους δεις 6 μήνες και μόλις βρεθείτε να συνεχίζετε την κουβέντα ακριβώς από εκεί που την είχατε αφήσει. Οπότε συνεχίζουμε τη ζωή μας, αλλά βλέπουμε και τους φίλους μας. Δεν τους ξεχνάμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έρος Ραματζώτη και Τίνα Τέρνερ αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα. Και να σας γλυκοφιλώ, τα περάσαμε υπέροχα και σήμερα ξεκίνημα εβδομάδας και έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος με πολύ αγαπημένα τραγούδια, με πολύ 92,9 Kiss μέχρι τις 5. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ακριβώς στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 92,9 Kiss.
4: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
5: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
4: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
6: Καλή εβδομάδα σε όλους με χαμόγελο χωρίς απρόφτα. Γεια σας, ο 92,9 Kiss είναι η παρέα μας παντού. Τώρα θα ακούσουμε Katy Perry, θα ακούσουμε Καμίλα Καμπέγιο και Savage Garden. Αργότερα θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε ταξίδι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Shakira, απόδραση στο Λουτράκι και το γεύμα εργασίας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Ακούμε πάντα 92,9.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss και μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο αυτόματο. Μπείτε στο horizon.gr για περισσότερα. Και τα καλά νέα είναι ότι η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Universal Pictures είναι πλέον η Οδύσσια που ξεπέρασε το Jurassic Park, τον Batman και άλλες μεγάλες επιτυχίες. Εμείς τώρα ακούμε Passengers, σε λίγο έρχονται και οι Imagine Dragons στον 92,9 Kiss.

0: Και αν θέλεις να νιώσεις superstar, πρέπει να ακούσεις αυτά που θα πούμε τώρα, γιατί σε ένα ακόμα World Concert θα σε στείλει ο 92,9 σε συνεργασία με την Genius Travel. Αυτή τη φορά στην Αίγυπτο, για να δεις live τη Σακίρα μαζί με όποιον ή όποια θέλεις. Το ταξίδι είναι για 5 ημέρες με αεροπορικά, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακίρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Γι' αυτό μπε στο kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στην Genius Travel ξέρετε ότι σχεδιάζουν ταξίδια, δεν πουλάνε πακέτα. Έχουν ποιοτικά ταξίδια όπως στο Μαρόκο με διανυκτέρευση στην έρημο και στην Αίγυπτο με ρεβεγιόν στον Νείλο. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Benson Boon, ακούσουμε και την Pink εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: 92,9.

20 πριν από τις 3, Δευτέρα 14 του μήνα, ζωντανά στον 92,9 Kiss. Και θυμάστε τη δεύτερη φορά που χώρισε η Jennifer Lopez από τον Ben Affleck και μετά έλεγε ότι επιτέλους βρήκε τον εαυτό της. Τώρα γράφεται ότι είναι ξανά μαζί οι δυο τους και είναι και full in love. Αν ισχύουν όλα αυτά, πρέπει να αποφασίσουν γιατί μας σκάσανε, θα λέγαμε. Συνεχίζουμε Ain't It Funny εμείς τώρα. Εννοείται ότι θα ακούσουμε J-Lo και μετά έρχονται οι Daft Punk στον 92,9 Kiss.

0: όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν εδώ στον 92,9 και να φρενάρει η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ζητούν τώρα οι πρόεδροι των μεγαλύτερων εταιριών αφού λένε ότι υπάρχει κίνδυνος να φύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο. Ζητούν λοιπόν να υπάρχουν κανόνες, λέει, και δικλείδες ασφαλείας, όσο τρομακτικό και αν ακούγεται όλο αυτό. Η πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα επανέλθουμε όταν έχουμε νέα. Συνεχίζουμε με Νέλη Φουρτάδο και Topic έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9.
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9 παρα 20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Έφτασε 3 η Δευτέρα, φεύγει σιγά σιγά εδώ στον 92,9. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και σε 20 λεπτά περίπου θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας όπως κάθε μεσημέρι από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's του Now από Νέλη Φουρτάντο, Topic, Eros Ramazzotti και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: γίνεται.
1: Θυμηθείτε και σήμερα 14 του μήνα, ακούμε 92,9 Kiss. Σύννεφα δείχνουν οι προβλέψεις για Τρίτη και Τετάρτη. Τις επόμενες ημέρες τα σύννεφα θα έρχονται και θα φεύγουν. Εσύ, αν ψάχνεις τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για το κινητό σου, θα τα βρεις στην Horizon. Μπες στο horizon.gr, εκεί θα μάθεις και για τον Data Rollover που κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτόματα στον επόμενο. Horizon.gr λοιπόν. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τον John Newman. Σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars μαζί με τη Lady Gaga στο 92,9 Kiss. Your heart's soul, is that what devils do?

0: Δευτέρα στο 92,9 Kiss. Ξεκλειδώνουμε τα κινητά τώρα γιατί θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από τη Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα τσοκοκράτς. Ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Ξαναλέω, στο Viber μας στέλνετε μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο τέταρτος ή η τέταρτη και σε λίγο θα ακούσουμε το Παπα Ούτε, θα ακούσουμε και το Everybody. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: 92,9.

Για τις Δευτέρες ακούμε 92,9 Kiss. Muse ονομάζεται το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Meta, της εταιρείας δηλαδή του Facebook και το Instagram. Πήραν λοιπόν το username της μπάντας για να το χρησιμοποιήσουν από τη Meta, με αποτέλεσμα οι οπαδοί των Muse της μπάντας να είναι έξαλλοι, όπως καταλαβαίνετε, και γίνεται χαμός στο Instagram. Στα δικά μας εμείς συνεχίζουμε με Eiffel 65 και Echo Scene. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Αν χόλη στο 92,9 Kiss, σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Ελένη, θα παίξετε πάλι αύριο. Και οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και λατρεύτηκαν στα 70's επέστρεψαν. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, τρεις νέες επικές πίτσες και όλα χταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα και έρχονται και σε προσφορά. Pizza Vintage Collection 8 μαχείων και αναψυκτικό 330 ml με μόνο 9,50. Τέλεια. Σε λίγο θα ακούσουμε Quabs, θα ακούσουμε και Enrique Iglesias. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: 92,9. Kiss.
3: Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
5: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
3: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
6: Κίνηση έχει τώρα η άνοδος του Κηφισού από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος στη Μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισίας και η Μεσογείων. Η ώρα είναι 4 και κάτι και εδώ στον 92,9 Kiss οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται με Quab, με Enrique Iglesias και Damiano David. Αυτή την ώρα θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε διήμερο στο Λουτράκι. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρο.

15 μετά τις 4, θυμηθείτε και σήμερα Δευτέρα, ακούμε 92,9 κις και όμως υπάρχει επιστήμη, μαθαίνω στις τιμές που βλέπουμε και τελειώνουν σε 99, 5 και 99, 10 και 99 κλπ. Και δεν είναι το 99 που μας τραβάει, αλλά ο πρώτος αριθμός στην τιμή, δηλαδή να κοστίζει κάτι 6 ευρώ, κοστίζει 5 και 99 και ο εγκέφαλός μας συγκρατεί το πρώτο ψηφίο, το 5. Γι' αυτό δουλεύει όλο αυτό το σύστημα και τώρα που το μάθαμε, γι' αυτό συνεχίζουμε με Dara και Coldplay. Ακούμε πάντα 92,9 κις.

0: Αυτό είναι το soundtrack της Δευτέρας για να παίρνουμε δύναμη 14 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss και αυτό το φθινόπωρο ετοιμαζόμαστε για απόδραση στο Λουτράκι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Λουτράκι έχει υπέροχη θάλασσα και είναι ό,τι πρέπει για χαλάρωση, για τέλειες γεύσεις και για ευεξία. Και σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει ένα μοναδικό διήμερο για δύο. Το δώρο περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Διολκός Luxury Studios, δείπνο για δύο στο εστιατόριο Omega 3, κοκτέιλς για δύο στο Paul's All Day Coffee Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Μπορείτε να το διεκδικήσετε στο Instagram μας. Επισκεφτείτε και το Visit Λουτράκι που είναι η επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτράκιου. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Quan, θα ακούσουμε και τη Miley Cyrus. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: 92,9 Kiss.

και η Cardigan στην παρέα μας εδώ στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να κάνουμε μια ωραία βόλτα στα 90's τώρα. History, λοιπόν, μεγάλο θέμα ήταν στην Ιταλία στα 90's τα τροχαία που γινόντουσαν μετά το clubbing και η κατάσταση ονομάστηκε σφαγή του Σαββάτου. Έτσι οι DJ των club προσπάθησαν να βρουν τραγούδια για να κλείνουν τα σετ τους, ρυθμικά μεν, αλλά να μην είναι και μπαλάντες, αφού θεωρούσαν ότι έτσι θα ηρεμούσαν τα πνεύματα της νεολαίας πριν αποχωρήσουν από τη διασκέδαση. Και τότε κυκλοφόρησε το Children του Robert Miles. Ένα κομμάτι που τα άλλαξε όλα. Το Children έκανε τεράστια επιτυχία, δημιούργησε ρεύμα στο οποίο πήραν μέρος πάρα πολλοί καλλιτέχνες και επηρέασε πολύ την χορευτική μουσική. Και μετά την ωραία μας βόλτα στα 90's συνεχίζουμε με Lady Gaga και Dua Lipa, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. History.

0: Αζιζάμ, η εβδομάδα ξεκίνησε τέλεια με 92,9 και σε λίγο ξεκινάει και το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Ευκαιρία να παίξετε όνομα φυτό ζώο πράγμα για να διασκεδάσετε και να κερδίσετε και δώρο. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας, φιλιά.
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Παίξε υπεύθυνα.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
10: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
12: Καλό απόγευμα σε όλους. Είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
13: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
12: Με καλές ειδήσεις αυτή η εβδομάδα, έτσι.
13: Μακάρι.
12: Γιατί ακούσαμε τα μυριά όσα την προηγούμενη.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, πότε θα πληρώνουν πρόστιμο και οι συνοδηγοί?
13: Θα δώσουμε και σήμερα δωρεπιταγή 50 ευρώ back to school από τα όρκεστρα.
12: Θα παίξουμε μόνο με αυτό το ζώο πράγμα. Για σας εδώ, στον Kiss, η Ελένη και ο Αλέξανδρος για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Charlie Puth Attention, πάντα στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90's του Now. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που σήμερα γιορτάζουν.
1: Ναι,
0: να πούμε ότι είναι κλειστά τα φαρμακεία, είναι ανοιχτά τα εφημερεύοντα.
1: Ναι.
0: Ωραία, όσον αφορά τώρα τη θερμοκρασία, αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν βλέπουμε βροχές εδώ στο application κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κάπου εκεί, 27, 28, 29.
1: Ναι, γιατί αν θυμάστε προς το τέλος της εβδομάδας, βλέπαμε στην αρχή ότι θα έχει Δευτέρα βροχή, μετά πήγε Τρίτη, τώρα έχει εξαφανιστεί.
0: Αλλά λέει ότι τα στοιχεία που αφορούν τον καιρό από την Τρίτη και μετά παρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί η τροχιά ενός χαμηλού βαρομετρικού συστήματος που αναμένεται να σχηματιστεί στο νοτιοδυτικό Ιόνιο. Πιθανότατα, λέει, προερχόμενο από τον κόλπο της Σύρτης. Οπότε αύριο μπορεί το πρωί να σηκωθούμε και να βρέχει. Εξαρτάται πώς θα ξυπνήσει αυτό το βαρομετρικό.
1: Όχι, να ξυπνήσει ήρεμα.
0: Να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους, γιατί το πρωί γινόταν χαμός.
1: Αυτή τη στιγμή ο Κηφισός κολλάει προς τον Πειραιά στη μεταμόρφωση μόνο, ενώ προς Λαμία από Περιστέρι μέχρι Αγίου Αναργύρου, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, από τη μεταμόρφωση μέχρι το Ηράκλειο, η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείων στο Παπάγου, η Αλίμου Καταχάκη σε Καζαριανή και Καρέα. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα Βασιλή, Σοφία, Βασιλή, Αμαλία, Αρδιτού και Αλεξάνδρα.
0: Ναι, υπενθυμίσουμε ότι κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το κουδουνάκι του σχολείου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί κάποιο από εσά θα κερδίσει δωρεπιταγή για τα ορκέστρα αξία 50 ευρώ. Οπότε, στη συνέχεια, μόλις ακούσετε το κουδουνάκι, θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε στο 210-80-50.000. Σήμερα το 7ο τηλεφώνημα θα είναι το τυχερό.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Felix Yen, Nobody, φυσικά στο 92,9 εκεί μόλις επιτυχίες 90s του Now. Και τώρα κάπου εδώ διαβάζαμε τον Αλέξανδρο ότι πληρώνουν πρόστιμο, λέει, 350 ευρώ και οι συνοδηγοί.
1: Ναι.
0: Και είπαμε να ρίξουμε μια ματιά στο άρθρο, γιατί μην την πατήσουμε δηλαδή ο συνοδηγοί καμιά φορά, που δύσκολο βέβαια εγώ και εσύ να μπούμε συνοδηγοί. Όχι, εγώ μπορώ να μπω συνοδηγός, εσύ δύσκολο.
1: Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν αφορά τους συνοδηγούς των αυτοκινήτων. Αφορά συνοδηγούς επιβάτους ουσιαστικά μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρίτροχων οχημάτων, γενικά αυτών που δεν διαθέτουν κουβούκλιο.
1: Αυτός που κάθεται από πίσω δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχει αλλάξει ο κοκ.
0: Έχει αλλάξει.
1: Έτσι, οπότε...
0: Στο άρθρο 16, αν θέλετε να το ψάξετε, θα το βρείτε. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει, λέει, να υπάρχει, να φορούν προστατευτικό κράνος, το οποίο πρέπει να είναι κανονικά δεμένο, ώστε να παρέχει την απαιτούμενη προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης. Πολύ σωστό το μέτρο.
1: Ναι, γιατί σου λέει ότι δεν κινδυνεύει μόνο ο οδηγός, κινδυνεύει και ο συνεπιβάτης, αυτός που κάθεται από πίσω. Εάν δεν φοράει και αυτός κράνος, θα πάθει ζημιά.
0: Μα φυσικά και θα πάθει.
1: Οπότε σου λέει πρέπει και αυτός να φοράει υποχρεωτικά.
0: Οπότε δεν το κρατάει. Στο χέρι, το βάζουμε στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί. Για το κεφάλι.
1: Το χέρι,
0: όχι στο χέρι.
1: Στο χέρι, στον αγκώνα που το φοράει. Περνάνε έτσι. Δηλαδή.
0: Δεν είναι κατασκευασμένο για το χέρι, για το κεφάλι. Μήπως δεν το έχετε καταλάβει.
1: Μάλλον δεν το έχουν καταλάβει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Λωρίν και Τατού. Και βέβαια, ακόμα δεν έχουμε βάλει το ηχητικό με το κουδουνάκι του σχολείου. Οπότε έχετε το νου σας. Το 7ο τηλεφώνημα θα κερδίσει τη δωρεπιταγή για τα όρκεστρα.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: David Guetta, Memories φυσικά, στον 92,9 Kiss. Και λίγο νωρίτερα σας τάξαμε δωράκι, γιατί έχουμε το διαγωνισμό μας Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα αυτή την ώρα και με το πιο στυλά το outfit. Μπορείτε να μπείτε στο club και να ανακαλύψετε όλα τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά, όλα σε απίθανες πραγματικά τιμές. 50 ευρώ δώρο επιταγή θα κερδίσετε.
1: Μιλώντας για το club, να πούμε ότι μπαίνοντας στο club, η κάρτα club 2 ετών είναι μόνο 30 ευρώ αντί για 55 από την πρώτη του μήνα μέχρι και το τέλος του.
0: Ακριβώς. Μεγαλώνοντας, η κάθε μέρα είναι γιορτή με τα όρκεστρα. Και ποιος γιορτάζει τώρα παρέα με τα όρκεστρα? Ποιον έχουμε στη γραμμή? Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται, παιδιά? Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, Δημήτρη, πώς είσαι?
2: Είμαι τέλεια. Επειδή έχω 5 βαπτιστήρια, αυτό έλεγα πριν στον άλλο. Έχω ήδη την κάρτα. Εδώ και χρόνια.
0: Την έχει την κάρτα, βέβαια.
2: Είμαι παλιό πασέκτο ορθόδοξο. Βάπτιζα χωρίς να καταλαβαίνω.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς και έτσι τόσα πολλά βαπτιστήρια, βρε Δημήτρη μου, γιατί?
0: Μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να γίνει πολιτικός.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Παλιά έτσι δεν κάνανε.
1: Έτσι ξεκινούσαν από
0: τα βαπτίστια.
2: Το πρώτο που διάλεξα ήταν οικογενειακές υποχρεώσεις μικρό. Αλλά τα πάει από φίλους. Γιατί τώρα πιάνει και δύσκολο να γίνει κουμπάρο και νονό. Είναι λίγο ακριβό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
0: Λίγο. Δεν είναι λίγο, πολύ.
1: Είναι πολύ, στοιχίζει. Ναι.
2: Οπότε με βρήκα λίγο άνετα και λέω ένα σετ. Να του ο Δημήτρη.
0: Ωραία. Άξιο νονό Δημήτρη και, άξιος που και άξια παίρνει και τη συγκεκριμένη δωρεπιταγή με τόσα βαφτιστήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισέ το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας. 92,9.

0: Okay. Bebe Rexha, New Religion μαζί με Faithless φυσικά στο 92,9 Kiss. Μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και όχι μόνο, γιατί ξέρετε ότι σας στέλνουμε ταξιδάκια, ταξιδάκια αναψυχής, τα οποία όμως περιλαμβάνουν και μια φοβερή συναυλία. Kiss World Concerts, και αυτή τη φορά σας στέλνουμε να δείτε τη Σακύρα. Ο 92,9 Kiss μαζί με την Genius Travel, η οποία σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Μπορείτε να ζήσετε το Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, να διαλέξετε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Δεν σκεφτεί αυτό ποτέ.
1: Όχι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Επίσης υπάρχει και για Αίγυπτο με ορταστικά πακέτα, έτσι όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιέρο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Αυτό το τελευταίο πολύ μου αρέσει. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και βέβαια, μαζί με την Genius Travel, σας έχουμε ετοιμάσει αυτό το καταπληκτικό ταξίδι στην Αίγυπτο. Είναι πενταήμερο το ταξίδι. Θα πάτε Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό.
1: Έχετε και ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου.
0: Και αν θέλετε φυσικά να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, γιατί μιλάμε για μοναδική εμπειρία, τι κάνετε? Μπαίνετε στο site του Kiss, kiss929.gr, για να δηλώσετε συμμετοχή.

0: Υπέροχη Αντέλ με το Someone Like You, πάντα στο 92,9 Kiss. Και πού να βρει something like that. Μιλάμε για κάτι μοναδικό, το οποίο νομίζω ότι δεν υπάρχει στον κόσμο αλλού παρά μόνο στη Νέα Υόρκη το συγκεκριμένο.
1: Εγώ το βγάζω το καπέλο πάντως. Ευρηματικότατος, βέβαια.
0: Λοιπόν, να πούμε τι ακριβώς, γιατί ακριβώς συζητάμε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Μιλάμε λοιπόν για τη μικρότερη πιτσαρία του κόσμου που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Και τη σκέφτηκε ένας τύπος, ο οποίος έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα σε επαγγελματικές κουζίνες. Κάποια στιγμή βαρέθηκε, ήθελε άμεση επαφή με τους πελάτες και τη δυνατότητα να παίρνει ο ίδιος τις αποφάσεις για το φαγητό που σερβίρει.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι κάτσε και σκέφτηκε και τι έφτιαξε, το Pizza Pod.
1: Παιδιά, είναι πιτσαρία μέσα σε ένα smart.
0: Ναι.
1: Όσο και αν σας ακούγεται παράξενο και
0: είναι κουφό.
1: Ναι.
0: Είναι κουφό. Βέβαια, αυτό σας προετοιμάζει ζύμη εκ των προτέρων σε κουζίνα, έτσι.
1: Ναι, και την αφήνει να οριμάσει 72 ώρες. Εντάξει, δεν είναι εκείνη την ώρα.
0: Σύνει τις πίτσες εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Και πού του χωράνε, μωρό.
1: Έχει φουρνάκι που μια χαρά.
0: 30 εκατοστά είναι, λέει.
1: 30 εκατοστά είναι η πίτσα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Και η τιμή της είναι normal για Νέα Υόρκη, έτσι. Οι τιμές είναι από 16 μέχρι 20 δολάρια.
0: Και δεν είναι ότι έχει συγκεκριμένο μέρος που θα τον συναντήσεις.
1: Όχι, γυρνάει αυτό.
0: Γυρνάει.
1: Πήγαινε από εδώ, από εκεί.
0: Αν είσαι τυχερός, μπορεί να τον πετύχεις. Και να δοκιμάσεις τους κλασικούς συνδυασμούς που έχει και τα κουφά που έχει.
1: Έχει πολλά. Έχει πίτσα με τρούφα και μανιτάρια. Αγκινάρα με σκόρδο.
0: Αγκινάρα με σκόρδο σε πίτσα δεν έχω φάει.
1: Ζαμπόν με πικάντικο μέλι και μπουράτα.
0: Ούτε αυτό το έχω φάει.
1: Πικάντικο μέλι πρώτη φορά το ακούω. Δεν ήξερα ότι υπάρχει πικάντικο μέλι.
0: Μπουράτα έχω φάει σε σαλάτα.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν, λέει, και διαθέσιμες και πιο τολμηρές επιλογές, όπως πίτσα με γκουάβα.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό.
1: Το γκουάβα είναι ένα. Ο καρπός από ένα γένος τροπικών θάμνων και μικρών δέντρων της οικογένειας των μυρτοειδών.
0: Ω, τρεχαγύρευε.
1: Είναι τρεχαγύρευε όπως ακριβώς το είπες.
0: Πώς να είναι αυτό πάνω στην πίτσα.
1: Δεν
0: θα ήθελα
1: ξέρω,
0: να το δοκιμάσω.
1: Πάντως έχει και πεπερώνι.
0: Εκτός το πεπερώνι μου αρέσει.
1: Το γκουάβα έχει και πεπερώνι.
0: Προφανώς θα έχει ωραία μυρωδιά, δεν ξέρω τι.
1: Ναι,
0: να
1: θα του δίνει άλλη γεύση.
0: Όπου άρχισαν και τρέχουν τα σάλια
1: και
0: μου.
1: Εμένα, έλα,
0: το
1: έλα, άστο, να πούμε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
2: Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Είστε το παρεάκι μου.
2: 92,9 Kiss.

0: Το σημερινό τραγούδι είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα και πολυπεγμένα τραγούδια όλων των εποχών. Το Everything I Do, I Do It For You του Bryan Adams. Τον έχω δει τον Bryan Adams και στην Ελλάδα και στην Ελβετία. Το δικό σου μικρόφωνο δεν έχω ανοίξει. No, το άνοιξα μόλις. Ούτε τώρα.
1: Τώρα το άνοιξες, μπράβο.
0: Λοιπόν, okay. Το τραγούδι γράφτηκε μέσα σε μόλις 45 λεπτά. Ναι. Από τον Bryan Adams, τον παραγωγό Robert John και τον συνθέτη Michael Kamen.
1: Καλά, αυτός είχε ετοιμάσει ούτως ή άλλως την ορχιστρική μουσική για την ταινία Robin Hood, Prince of the Thieves.
0: Ναι, με πρωταγωνιστή τον Kevin Costner.
1: Έχω να σου πω ότι είχαμε κάνει πρώτη προβολή αυτή την ταινία τότε, όταν έχει κυκλοφορήσει εδώ, στο Geese.
0: Αλήθεια, πού ναι, το θυμάσαι όλα.
1: Ναι, όλα τα θυμάμαι
0: εγώ. Παλιοσύρα. Λοιπόν, να πούμε ότι αρχικά το τραγούδι σκέφτονταν υπεύθυνοι να το αναθέσουν στην Kate Bush. Mm. Και επίσης είχαν σκεφτεί και τον Peter Cetera. Τελικά όμως.
1: Κέρδισε ο Bryan Adams.
0: Κυκλοφόρησε το 1991 το συγκεκριμένο τραγούδι. Έπαιξε στους τίτλους τέλους της ταινίας. Έμεινε στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ για 16 συνεχόμενες εβδομάδες, πάζοντας ιστορικό ρεκόρ. Έφτασε στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 16 χώρες και πούλησε πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Sheeran, Bad Habits, πάντα στο 92,9 και με όλες επιτυχίες 90's του Now και για σας με όλα τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το φροντιστήριο Διακρότημα. Είναι το πρώτο φροντιστήριο που ιδρύθηκε στο

0: πειρά το 1997 αυτό και μετά βέβαια ακολούθησαν πολλά ακόμη. Έχει πάρα πολλά φροντιστήρια διακρότημα μέσης εκπαίδευσης. Είναι η πρώτη αλυσίδα εκπαιδευτηρίων που εξειδικεύεται στην παροχή μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακής υποστήριξης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου, απόφοιτους και στρατιωτικές σχολές.
1: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα, μπορείτε να πάτε και να μπείτε και στο site www.diakrotima.gr.
0: Ο Κις λοιπόν μαζί σε συνεργασία με τα φροντιστήρια διακρότημα χαρίζουμε 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η καθεμία για να στηρίξουμε την προσπάθειά σας και να σας φέρουμε πιο κοντά στους στόχους σας. Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή? Μπαίνετε στο site του Κις, kis929.gr, και μπορεί να είστε ένας από τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν μια υποτροφή αξίας 1.000 ευρώ από τα φροντιστήρια διακρότημα.
2: Kis Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kis και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
13: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. B
15: Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Καλησπέρα και πάλι, ένα λεπτό μετά τις 6 το απόγευμα και εις Drive Time, άλλη μία ωρίτσα μαζί σας, Ελένη και Αλέξανδρος.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Θα μάθουμε αυτή την ώρα πότε δεν παχαίνουν το μακαρόνια.
1: Επίσης, πώς θα γιορτάσει η Αθήνα την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Φυσικά θα παίξουμε εκεί soundcheck και ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες. Έρχονται η Shouse με το Won't Forget You και η Anesthesia με το Sick and Tired.

0: 90 στην επιτυχία φυσικά στο 92,9. Εκεί θα τα πω για τον καιρό πάλι. Θα
1: όχι,
0: πω εντάξει. Κάτι διαφορετικό, γιατί έρχεται, πλησιάζει η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και η Αθήνα αυτή τη μέρα θα τη γιορτάσει το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου με πολύ ωραίες δράσεις που θα γίνουν στην πόλη. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Η Αθηνάς, ναι. Η Αθηνάς, ας πούμε, θα κλείσει και φέτος για τα οχήματα ένα ολόκληρο 24ωρο. Και θα πραγματοποιηθούν πολλές δράσεις για μικρούς και μεγάλους εκεί στους δρόμους. Θα ξεκινήσει το Σάββατο όλο αυτό στις 8. Το βράδυ με τα πρώτα, λέει, 30 λεπτά να είναι αφιερωμένα σε ένα διαφορετικό περίπατο.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι, χωρίς αυτοκίνητα. Κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να διασχίσουν ελεύθερα την Αθηνά από την οδό Ευρυπίδου προς το Μοναστηράκι.
1: Ωραία. Και μετά, μόλις πέσει το βραδάκι.
0: Τη σκητάλη παίρνει το Athens Disco.
1: Ναι.
0: Από τις 11 το βράδυ ως τις πρώτες πρωινές ώρες έρχεται και το Midnight Express που μετατρέπει την Αθηνά σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα με τρεις διαδοχικές προβολές. Σκέψου το τώρα να δω Αθηνά να βλέπει κινηματογράφο.
1: Τέλειο. Εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Και έχει και την Κυριακή βέβαια πολλά προγράμματα. Έχει αθλήματα, σκέιτ, yoga, fitness. Παιδικό, θα στρώνει το στρωματάκι σου στον δρόμο. Πάνω.
1: Να κάνουμε γιόγκα κάτω, Αθήνα λες.
0: Εσύ θα πας να κάνεις γιόγκα, με δουλεύεις.
1: Όχι, εντάξει, ναι.
0: Όχι, λέω να κάνεις σκέιτ.
1: Αυτό οπωσδήποτε.
0: Εσύ,
1: οπωσδήποτε.
0: Όχι, όχι, όχι, σε θέλουμε στην εκπομπή. Μην πας τα μούτρα σου και τρέχουμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή την ώρα στη συγκρούση στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Νέου Κόσμου. Επίσης, η Βασιλή Σοφία είναι πολύ φορτωμένη, η Αμαλία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρα. Η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Μεσογείων του Παπάγου. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Και μετά στο ρεύμα προς Κέντρο, στα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Και τέλος ο Κηφισός στο ρεύμα προς Λαμία από Περιστέρι μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Πάμε για Μάικλ.

0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Λοιπόν, θέλουμε φωνητικά μηνύματα στο Viber 6942-929-929 και να μας πείτε αν καμιά ιδέα με τι είναι αυτό. Και βέβαια, εμείς θα σας αφήσουμε έτσι. Έχουμε δωρεπιταγή για τον Απολυτίβο. 30 ευρώ για να απολαύσετε ένα υπέροχο γεύμα εκεί. Πάμε να απολαύσουμε τώρα ένα υπέροχο τραγούδι από τον αγαπημένο Benson Boone. Και δεν είναι άλλο από το Beautiful Things.

0: Τρίπλα Ροκ, Rise Up, στο 92,9 Kiss. Και λίγο νωρίτερα βάλαμε αυτόν τον ήχο. Ναι. Και ρωτήσαμε τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι, τι μπορεί να είναι.
0: Νομίζω όμως ότι είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Πάνω να ακούσουμε μερικά φωνητικά μηνύματα.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε.
2: Καλησπέρα. Μήπως είναι κόψιμο ξύλου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εδώ.
3: Καλησπέρα. Ακούγεται σαν να κόβεις κάποιο γλυκό με φύλλα, μπακλαβά.
0: Κοντά έπεσες.
3: Κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ήταν. Αλλά
0: δεν είναι μπακλαβάς και τέτοιο.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά γλυκό είναι.
1: Έπεσε κοντά πάντως.
0: Έπεσε κοντά.
1: Έπεσε,
0: ναι.
1: Πολύ κοντά.
0: Αλλά είναι γλυκό και αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ, και πολύ ωραίο κιόλας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μπακλαβάς με φύλλα και τέτοια.
1: Όχι. Είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, για πάμε στο επόμενο μήνυμα.
4: Με λένε Φωτεινή και νομίζω είναι όταν κόβεις το δέντρο με το πριόνι.
1: Αχ, και άλλο δέντρο με
0: ναι,
1: το πριόνι.
0: Δεν είναι κόψιμο δέντρο.
1: Δεν είναι.
0: Ακούστε λίγο προσεκτικά. Είμαστε πιο κοντά εκεί που είπε η άλλη φίλη μας ότι κόβεις έτσι μπακλαβά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μπακλαβάς.
1: Όχι, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, κάτι άλλο είναι.
1: Γλυκάκι είναι, αλλά τι είναι. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα.
5: Λοιπόν, καλησπέρα από Χίο. Νομίζω ότι είναι κόψιμο λάχανο.
0: Όχι, δεν είναι κόψιμο λάχανο.
1: Εσύ το πήγες αλλού, αφού είπαμε ότι είναι γλυκό.
0: Ναι, αλλά αν το ακούσετε προσεκτικά, αλλιώς είναι το όταν κόβεις λάχανο. Ο ήχος είναι διαφορετικός.
1: Ναι, είναι λίγο διαφορετικούλης.
0: Εδώ υπάρχει και μία βάση από κάτω, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε κάτι άλλο. Ναι. Θα το αποκαλύψουμε αύριο.
1: Οκ. Okay.
0: Φιλιά.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: 92,9 Kiss.

0: Νάταλι Μπρούλια τον, από τα 90's φυσικά στο 92,9 εκείς. Και τώρα, ποιος τρώει μακαρόνια, ποιος πεθαίνει να τρώει μακαρόνια.
1: Εγώ.
0: Α, καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Με κοιμά κιόλας.
2: Εννοείται.
0: Καλά, εμείς τώρα δεν θα βάλουμε κάτι πάνω στα μακαρόνια, θα μαγειρέψουμε μακαρόνια χωρίς να βάλουμε κάτι.
2: Ναι.
0: Και θα τα κάνουμε και αλντέντε. Πώς θα τρως?
2: Αλτέντε.
0: Α, εντάξει.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό. Λοιπόν, οι Ιταλοί λέει δεν παχαίνουν τρώγοντας μακαρόνια, mm-hmm. γιατί τα μαγειρεύουν ακριβώς έτσι. Αλντέντε.
2: Έτσι πρέπει να τα μαγειρεύεις, γιατί σου λέει ότι είναι πιο υγιεινή επιλογή. Καθώς σε αυτή τη μορφή, αλντέντε, το άμυλο των ζυμαρικών δεν απορροφάται πλήρως από τον οργανισμό. Αντίθετα, μετατρέπεται μερικώς σε φυτική ίνα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε.
0: Και άμα δεν σε αρέσει το αλντέντε δηλαδή και τα θέλεις λιώμα, τι κάνεις?
2: Παχαίνεις.
0: Ναι,
2: είναι
0: μωρέ.
2: Απλό.
0: Να σου πω. Εγώ, συγγνώμη, αλλά δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
2: Εσύ πώς τα τρως λέει τα μακαρόνια? Τα τρως βρασμένα, να είναι.
0: Δεν πολύ τρώω μακαρόνια.
2: Α.
0: Δεν είμαι πολύ φαν εγώ.
2: Εσύ δεν τρως μακαρόνια. δεν βάζεις σκόρδο. Δηλαδή πραγματικά η διατροφή σου είναι λίγο ιδιαίτερη.
0: Μια χαρά είναι η διατροφή μου.
2: Δεν θα το έλεγα.
0: Τρώω όμως κοψίδια, προβατίνες.
2: Α, είσαι αυτού του κλαμπ εσύ. Okay.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τα μακαρόνια, εντάξει, πέρα από το αλντέντε τώρα που λέει, έχει μια βάση αυτό που ισχυρίζεται εδώ το άρθρο. Αν φας μακαρόνια και δεν βάλεις ψωμί, γιατί πολλοί τρώνε τα μακαρόνια με ψωμί.
2: Όχι, εντάξει, αυτό είναι υπερβολή, είπαμε.
0: Τι,
2: ρε παιδί.
0: Δεν βάζεις ψωμί δίπλα.
2: Το έχω κόψει.
0: Α, εντάξει.
2: Εδώ και χρόνια το έχω κόψει το ψωμί.
0: Τι
2: με
0: λες
2: τα μακαρόνια.
0: Τώρα, αλήθεια.
2: Ναι, αλήθεια. Ναι.
0: Λοιπόν, όταν τρως ψωμί και μετά από τη μακαρονάδα φας και κανένα γλυκό, θα παχύνεις.
2: Εννοείται. Καλά, τα παρερχόμενα δεξιά και αριστερά φυσικά και παχαίνουν. Τώρα μιλάμε για τα μακαρόνια σαν μακαρόνια.
0: Μα, για πες, ωραίο. Πήρες τέτοιο, ιταλικό τόνο.
2: Φυσικά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Daddy Sims.

0: Είναι τα του με το All the Things She Said. Φυσικά στο 92,9 Kiss. Βρισκόμαστε στα 15 λεπτά πριν, περίπου 15, πριν τελειώσουμε για σήμερα. Και σκεφτόμουν, επειδή κοιτούσα έξω από το παράθυρο, ότι είτε ακόμα έχει φως. Γενικά οι μέρες είναι ζεστές ακόμα και θα παραμείνουν έτσι. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος στην Αθήνα είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Όπως κάθε χρόνο.
0: Γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε. Να το εκμεταλλευτούμε λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Kiss λοιπόν σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε λίγο ακόμα το καλοκαίρι με ένα day pool pass για δύο άτομα στο εξαιρετικό CV Delatic που περιλαμβάνει γκαζίμπο για δύο άτομα, δύο ροφήματα και δύο snacks.
1: Είναι ανακαινισμένο ξενοδοχείο στο Μαρούσι και αποτελεί μια καλοκαιρινή όαση μέσα στην πόλη.
0: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσετε αυτή την ευκαιρία. Μπαίνετε στο Instagram του Kiss, βρίσκετε το διαγωνισμό και φυσικά ακολουθείτε τα βήματά του. Να πούμε επίσης ότι πριν δεν παίξαμε την προηγούμενη ώρα όνομα αυτό το ζώο πράγμα και μου λείπει.
1: Ναι, ξεχαστήκαμε λίγο.
0: Μπορεί να παίξουμε τώρα, δεν ξεχαστήκαμε λίγο, δεν χώρεσε. Γι' αυτό τώρα που χωράει, να παίξουμε.
1: Να παίξουμε.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες, δωρεπιταγή DJ Friday σας περιμένει.

0: Your husband is coming.
1: Ούτως.
2: Ναι, είναι στο δρόμο.
1: Where is my husband? Στο 92,9 εκεί. Νομίζω πως ήρθε η ώρα όμως να παίξουμε.
3: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Με ποιον παίζουμε?
2: Με τη Δώρα.
1: Γεια σου, Δώρα.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, πως είσαι?
4: Μια χαρά είμαι.
1: Ναι.
4: Θα σας ακούμε κάθε απόγευμα.
1: Ωραία.
4: Είμαι χαρούμενη που θα παίξω μαζί σας.
1: Φανταστικά. Πού είσαι τώρα, σπίτι, στο δρόμο? Τι κατάσταση?
4: Τώρα είμαι, έχω παρκάρει για σούπερ μάρκετ.
1: Α, ωραία.
2: Α, οκ. Okay. Πάμε για ψώνια.
4: Οπότε okay. Είμαστε σε ασφαλή.
1: Εγώ τις απογευματίες. Από τέτοιες ώρες βαριέμαι να πάω στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν μου βγαίνει μια κούραση.
4: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, αλλά άμα πρέπει να πας, θα πας. Γιατί πρέπει να φάει και η οικογένεια. Λοιπόν, πάω στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν μου βγαίνει μια κούραση.
4: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, αλλά άμα πρέπει να πας, θα πας. Γιατί πρέπει να φάει και η οικογένεια. Λοιπόν, εμείς θα σας κάνουμε το τραπέζι.

0: Ταϊλάνδη.
1: Ένα ζώο.
0: Τρυποκάλυδος.
2: Μαγειρικό σκεύος για το φούρνο.
0: Καψί.
1: Άλλοι βαστούν οι μαθητές, άλλοι οι επαγγελματίες και άλλοι οι γυναίκες.
0: Τάντα.
2: Ένα επάγγελμα.
0: Προχονόμος.
1: Μία πόλη.
0: Τρίπολη.
2: Τρίκαλα.
1: Στο τσακ. Στο τσακ με το σκάσιμο του γκόγκ.
0: Ναι.
1: Στο τσακ πραγματικά.
2: Φανταστικό.
0: Οπότε... Κερδίσαμε.
1: Ναι, κερδίσατε.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 90's to now. 92,9 Kiss. Your radio connection.

0: Madhouse, Like a Prayer, φυσικά στο 92,9 Kiss. Να πούμε ότι σήμερα 15 Σεπτεμβρίου κάτι γίνεται με τα...
1: 14 ακόμα σήμερα.
0: 14, ναι.
1: Σήμερα και αύριο έχουν συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Και έτσι η στάση επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ, ούτως ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί
0: Ωραίο.
1: Ο κόσμος.
0: Φανταστικό.
1: Οπότε μέχρι τη μία και κάτι θα υπάρχουν δρομολόγια.
0: Ωραία, λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε αύριο πάλι, ακριβώς στις 5 το απόγευμα. Να προσέχετε.
2: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς μια συναμίδη.

0: Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: 92,9 Kiss.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
9: Το θέλεις αυτό το ταξίδι, τη συναυλία, την εμπειρία με τη Shakira. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καλή καλύτερη ναι, εβδομάδα. 92,9 Kiss είναι εδώ για εσένα. Με full θετική ενέργεια, κάτι μου λέει ότι τη χρειάζεσαι. Την καλύτερη 90's του Now, μουσική οπωσδήποτε και τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε παρέα με την Telecom και ξεκινάμε με Derulo, Boop, Fuck & Seize και Ed Sheeran.

Ο 92,9 Kiss κάνει τα πάντα για εσένα και παίζει τα πάντα. Επιτυχίες 90's του Now Fly Me to the Moon. Τι άλλα νέα σήμερα έμαθα εργασιακά. Η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη σε στρες, κατάθλιψη και άγχος. Αυτός ο άγχος θα μας φάει για την εργασία όλα αυτά. Κάτι πιο καλό, πιο αισιόδοξο σου έχω για το ελληνικό γιαούρτι. Η New York Times αποθέωσαν το δημοφιλές γαλακτοκομικό προϊόν, πολύ ωφέλιμο για τον οργανισμό χάρη στις πρωτεΐνες και τα αμινοξέα. Και μόνο θετική ενέργεια έχει ντάρα που θα ακούσουμε τώρα στα νέα 90's του Now, ξορκίζοντας κάθε αρνητήλα,

0: 92,9 Kiss για εσάς τις Queens και Kings που παλεύετε κάθε μέρα. Παίζουμε την καλύτερη 90's του Now μουσική. Και έρχονται νέα για τις Spice Girls.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Για να γιορτάσουν την 30η επέτειο του ντεμπού του άλμπουμ Spice, οι Spice Girls κυκλοφορούν το The Singles Collection, την πρώτη πλήρη συλλογή όλων των single του συγκροτήματος, μαζί και τα B-sides των ηχογραφήσεων που δεν έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Με 5 ολοκένουργια μηνύματα από κάθε μέλος του Spice Girls, το The Singles Collection είναι ένα must-have για τους λάτρεις της μουσικής. Η συλλογή θα κυκλοφορήσει σε έγχρωμο βινίλιο 7 ιντσών και σε CD που είναι πάρα πολύ της μόδας ξανά στις 6 Νοεμβρίου του 2026.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

8 παρά 20, 92,9. Kiss, αντίο, αντίο, ήλιε. Η σύνδεσή σου όμως αποκτά παγκόσμια δύναμη. Ακούμε και το Euphoria τώρα. Έτσι, πάει πολύ καιρό που έχουμε να το νιώσουμε. Αλλά άκου τώρα ένα καλό νέο. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, που σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Η αλήθεια είναι πως το traffic είναι ένας εχθρός. Αυτή τη στιγμή έχει πολλή κίνηση στην είσοδο της Αττικής Οδού, η Λεωφόρος Κηφισίας στο Χαλάνδρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Και πραγματικά τι λες, με την κίνηση στην καθημερινότητά μας. Κάποτε μας νικάει, κάποτε την νικάμε. Ελπίζω να είναι αυτή η Δευτέρα. Αυτή είναι η Imagine Dragons.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Ήρθες να φτιάχνεις τη μέρα καλά μου, ωραίο.
0: 92,9 Kiss. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 92,9. Ακίση λένε πως η χαρά είναι μεταδοτική. Ευχαριστούμε, Φάρελ, για την αισιοδοξία σου. Ευχαριστούμε και την Telecom. Είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Θα έχουμε πιο πολύ Magenta. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Και στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV. Και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Αν αναζητάς την καλύτερη νέα της του Now Μουσική, έρχεται, την έχουμε εδώ στο 92,9 Kiss και την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα, δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
12: 92,9 Kiss.
13: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
13: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από τη Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Και κάπως έτσι φτάσαμε στη μέση του μήνα, Δευτέρα βράδυ 14 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss, που παίζει την καλύτερη 90's του ναού μουσική για 55 λεπτά αυτή την ώρα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, για να φτάσεις καλύτερα στον προορισμό σου, να συνεχίσεις τη δουλειά σου ή ό,τι άλλο κάνεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου με την Telecom συνεχίζουμε στην παρέα. Έρχονται και κάποια μυστικά που οι γυναίκες δεν λένε στους άντρες. Και κάτι τελευταίο, ένα φιλί και ένας χορός, Ιστάρ και Ιντ.

Mr. Saxo Beat, είσαι στον 92,9 Kiss. Καλή εβδομάδα. Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε Σταύρο, Σταυρούλα, Στίβ. Αύριο Τρίτη, συννεφιές. Και το θερμόμετρο πέφτει κάτω από 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, δηλαδή στην πόλη, στο κέντρο, θα φτάσει 29. Αυτό είναι ο Hozier με το Too Sweet. Έρχονται και οι Ladies και θα μας τραγουδήσουν Lady Marmalade, Christina Aguilera, η Pink, η Maya και η Lil' Kim.

Oui, bien sûr. 92,9 Kiss, τα κορίτσια τραγουδούν για την ταινία Moulin Rouge. Lady Marmalade. Έρχεται μια lady αμέσως μετά στις επιτυχίες 90's του Now. Αλλά πριν θέλω να σου πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλες μας και σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την έμπειρια Telekom στο telekom.gr. Και τώρα η Lady Gaga σε ένα πίθανο ντουέτο μαζί με τον Bruno Mars, Die With A Smile.

Αυτή η φωνάρα του The Weeknd, Just Creeping, Δευτέρα βράδυ 14 Σεπτεμβρίου με τον 92,9 Kiss. Μην κάνεις ό,τι κάνω. Κάποια πράγματα που υπόσχεσαι στον εαυτό σου, τα ξεκινάς το Σεπτέμβριο και πάνε εντελώς λάθος. Γράφεσαι π.χ. γυμναστήριο με τίσια συνδρομή από πρώτη του μήνα, έχεις πάει μισή φορά. Okay, εντάξει, αποφασίζεις να κόψεις και τη ζάχαρη και οι μισοί σου φίλοι είναι παρθένοι στο ζώδιο, εννοώ, και σε καλούν σε γενέθλια, σε πάρτι κτλ. Τόσο καλά. Τούρτα παγωτό, δεν λέμε ποτέ όχι. Επίσης γελά δυνατά, γιατί για τον ίδιο λόγο έχεις πει ότι θα κόψεις και τα ξενύχτια. Και φυσικά ισχύει αυτό μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Μετά μια ζωή την έχουμε. Έρχονται στα επόμενα 90s του Now για να εκτονωθούμε, για να χορέψουμε η γκάλα με το υπέροχο Freed From Desire, Don't Send Die, Dance Monkey και αυτήν την υπέροχη Rimon, Supergirl.

I lose control. Καμιά φορά μπορεί να συμβεί, για αυτές τις στιγμές ζούμε βασικά, αλλά επανερχόμαστε. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο Telecom.

0: Telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Delirium, Hugel και Madonna ξεκινούν την επόμενη ώρα. Θα πούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα πάμε για πολύ πολύ σύντομα νέα από αγορά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr
9: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026, Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Μαγικές εμπειρίες. Δευτέρα βράδυ 14 Σεπτεμβρίου. Καλή μας νέα εβδομάδα με καλύτερα νέα. Με τον καλύτερο 92,9 Kiss παρέα σου και τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Φέρνω αυτή την ώρα νέα για Instagram, νέα για την J-Lo. Και αυτή την ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται και λεπτομέρειες για το Kiss World Concerts. Ξεκινάμε με Delirium και Dua Lipa.

Madonna, Frozen. Υπάρχουν όμως και οι στιγμές, οι εμπειρίες που θα θυμάσαι για μια ολόκληρη ζωή από τον 92,9 Kiss. Ξεκίνησε ο μεγάλος διαγωνισμός Kiss World Concerts 2026, Shakira σε συνεργασία με την Genius Travel. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, πρωινό ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου του 2026. Travelgenius.gr για να μάθεις περισσότερα για τα επόμενα ταξίδια σου. Να πούμε πως η κλήρωση θα γίνει 12 Οκτωβρίου στο Kiss Breakfast Show και φυσικά δηλώνει συμμετοχή στο site μας. Καλή επιτυχία!

Δευτέρα βράδυ, είμαστε παρέα στο 92,9 Kiss και όπως το λαλά η Ριάννα, we are beautiful like diamonds in the sky. Τώρα, social news, πώς θα ήταν το Instagram χωρίς αλγόριθμους? Ο CEO της εφαρμογής λοιπόν εξήγησε πως ένα αμυγός χρονολογικό Instagram ήταν πριν, θα κατακλυζόταν από εταιρικές αναρτήσεις, περιορίζοντας την παρουσία φίλων και μικρότερων δημιουργών, ενώ τώρα γίνεται της AI το κάγκελο, το reel θέλω να πω. Ο Μοσέρη λοιπόν παραδέχεται πως υπάρχουν αδυναμίες, σοβαρές αδυναμίες στους αλγόριθμους, πάλι καλά που το παραδέχεται. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε στην Αυστραλία, όπου η κυβέρνηση σχεδιάζει να υποχρεώνει τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων να δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν πώς θα βλέπουν το περιεχόμενό τους. Μένω Αυστραλία για να ακούσουμε τον Cyril.

Η Lady Gaga, όταν την ακούμε στο 92,9 Kiss, τη βλέπουμε στο σινεμά, δεν αισθανόμαστε καθόλου αυτό το bad romance. Και με την ευκαιρία νέα από σινεμά, η Οδύσσια αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική ταινία σε όλη την ιστορία της Universal και ως ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών. Είναι ο Tom Holland με 15,5 δις δολάρια στο box office. Η Τζέι Λό που ακόμα έχει δρόμο ακόμη, πρωταγωνιστεί σε νέα ρομαντική κομεντή, το στοιχείο της είναι αυτό, με τίτλο Office Romance στο Netflix μαζί με τον Brett Golding, και εμείς την ακούμε τώρα στο υπέροχο Waiting for Tonight.

Oui, je t'aime. Πάει όπου θέλεις εσύ αυτό το Je t'aime στο 92,9. Ο Σλιμάν θα το τραγουδήσει ζωντανά 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με ένα πιάνο. Με τη Χριστίνα Γιανοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα, αύριο το πρωί 7 με 10. Με πολύ κέφι, με την καλύτερη να είναι στο ναό μουσική, ξεκινάμε την Τρίτη μαζί με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στο Breakfast Show. Να έχουμε μια ωραία εβδομάδα. Πολλά φιλιά.

0: με την Ελένη
1: και τον Αλέξανδρο.
0: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
1: στον 92,9 Kiss.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Kiss Breakfast Show, με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται, ποιος άλλος είναι μαζί σου, να ακούσω.
3: Βίκη λέγομαι.
4: Έτσι παρεάκι που είστε, είστε και φίλοι φαντάζομαι και στη Ζωή, ε.
3: Ναι, ζευγάρι.
4: Τέλεια. Πόσο καιρό είστε μαζί?
5: 3 χρόνια.
4: Και εγώ με τη Ζωή κάπως έτσι. Πριν 3 χρόνια και 4 μήνες γνωριστήκαμε. Ήτανε, θυμάμαι, ένα πρωί το Απρίλη. Κοντά στη Ροδαβή. Βγήκα να πάρω αέρα στην ανθισμένη γη και βρήκα αυτή εδώ.
1: Μη με βρει Παναγία μου τέτοιο κακό και τα φτιάξω με τον Αργύρη Αγγέλου.
6: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
7: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
6: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλή σας μέρα.
2: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλό?
1: Μόλις ξυπνάω.
2: Ναι.
1: Ανοίγω το Kiss FM.
2: Έτσι, μπράβο. Ξένια, να πούμε τα δικά μας τώρα. Γιατί ξύπνησες πρωί?
1: Πρέπει να διαβάσω, πρέπει να ετοιμάσω.
2: Τι είσαι, καθηγήτρια?
1: Είμαι ψυχαναλήτρια.
2: Ξένια, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ θέλω να ξυπνάω το πρωί και να διαβάζω ευχάριστες ειδήσεις. Είναι φυσιολογικό για την εποχή, δεν είναι?
1: Όχι απλά φυσιολογικό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ότι οι αρνητικές σκέψεις είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας το 70 ή το 75%.
3: Φυσικά, καλέ, εγώ στο 99% αρνητικά σκέφτομαι όλη τη μέρα. Το 1% είναι όταν είμαι εδώ στο 92,9
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις. Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση National League 1. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
7: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
8: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
7: Kiss Drive Time
8: με την Ελένη
7: και τον Αλέξανδρο.
8: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
7: στον 92,9 Kiss.
0: 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες.

Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.